τέτοια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: παίζει. Μπορώ να πω γλυκά, σε είχα ερωτευτεί.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέει: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες που.
2: Πείτε γίνεται... μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
1: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
2: Όχι μέρα.
1: Πολύ
2: καλημέρα.
1: Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
3: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
1: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
2: Γιατί ρε φίλε, τι σε πειράζει.
1: Πολύ μίζερο μου κάνει.
3: Όχι, ρε, δεν είναι ωραία.
1: Ήθελα,
3: το
1: ήθελα να παραιτηθώ επιτόπου με το που είμαι καλή δουλίτσα.
2: Σου βγάζει δουλεία.
1: Καλή δουλίτσα.
2: Σαν να είσαι δούλο.
3: Βγαίνει και αυτό λίγο.
1: Σε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχταρά μου.
3: Ναι,
1: να χαρώ.
3: Ωραίο να φτιάξω. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
2: Αν σου είχε καλή Παναγίτσα θα ήταν.
3: Όχι, όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
2: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
1: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα
2: δολοφονήθηκε.
1: Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
2: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
1: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
2: Από ποιον?
1: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Ζουλού.
1: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, κομπούτσα έχει δοκιμάσει?
2: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
3: Είναι κομπούχα κανονικά.
2: Κομπούχα είναι.
1: Τι κομπούχα?
3: Δεν λέγεσαι για το Μίκητα?
2: Ναι.
1: Κομπούτσα.
3: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
2: Όχι.
1: Αυτή είναι η μεξικάνικη.
3: Όχι, όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
1: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι η καλή κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
2: είναι καλή η κομπούτσα.
1: Είναι καλή. Είναι πολύ καλή. Στον περιπτώσιο είναι καλή.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τα σπίτια στον Βίρονα. Το σπίτι στον Βίρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
2: Ποιο να διαστολικεί αυτό το σπίτι στον Βίρονα.
1: Και θα λέει πόσο νοικιό.
2: Όχι, φίλε, όχι.
1: 800 ευρώ. Όχι, ναι.
2: Που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
1: στον Βίρονα. Με την αυλή.
3: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
1: Όχι, 3,5. Εντάξει, δεν είναι μια αυλή. Είναι.
2: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
3: Ο άνθρωπος έχει.
2: Ρε παρανοϊκοί.
3: Έχει ολόκληρο κάστρο στον Βίρονα.
1: Τώρα τα βάζουμε του ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
2: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Επίσης την Νικολέτα που στέλνει εδώ μήνυμα για τη φέτα που ανέβηκε η τιμή της στο διπλάσιο τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπω να γκρινιάζεις, Γιάννη. Τι λες, κούκλα μου,
2: το έχουμε πει τρεις μέρες το λέμε το θέμα για τη φέτα.
1: Έχω πάει έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνω διαμαρτυρία.
2: 20% πάνω θα πάει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Οι καμπάνες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Νούμερο 2.
5: Πού μας πάει της ψυχής τ' αγριό μόνο.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
10: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχει όνομα Κόπρος.
2: Υπάρχει Άγιος Ιώσιος.
1: Το όνομα Κόπρος είναι ένα σπάνιο ελληνικό χριστιανικό όνομα και αρχαίο τοπονύμιο το οποίο προέρχεται από τη λέξη.
3: Από την Κοπριά.
1: Μπράβο, Γιάννη.
3: Μα ποιος θα πάει να βγάλει το παιδί του Κόπρο, ξέρεις. Θες να το πω τώρα τι είναι ο Κόπρος κανονικά.
2: Δεν βγαίνανε οι Άγιοι και οι Ιώσιοι γιατί κάποια στιγμή σκέφτονταν ότι ο Γιάννης ο Κορδόνης πρόκειται να βγάλει ένα παιδί. Μήπως το βγάλει Κόπρο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8, 7 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, και θα πούμε μια πολύ ζεστή, ωραία καλημέρα.
2: Περίμενα την πω. Καλημέρα.
1: Λίγο βραχνή ήταν.
2: Αυτή τη φωνή διαθέτω τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
1: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Χρήστο, Χρήστο 40 απέναντι. Ποια είναι η σειρά που μπαίνουμε μέσα εδώ στο ραδιοθάλαμο του δρόμου 89,8. Πρώτος.
3: Γιάννης
1: Κορδόνης. Δεύτερος.
3: Χρήστος
1: Φερετίνος. Τρίτη.
3: Κατερίνα.
1: Έτσι, μπράβο, ξεκαθαρίζουμε. Γιάννη, συγχαρητήρια.
2: Γιατί δημιουργείς πολεμική κατάσταση όταν είμαι από τις 5.30 ώρα μέχρι τις 7 και κάτι συνεχόμενα.
1: Βλέπετε πώς η Κατερίνα σιγά-σιγά.
2: Είναι λίγο. Αυτό που έκανες τώρα δεν ήταν σωστό, με όλο το σεβασμό.
1: Μπαίνει τελευταία μέσα στο ραδιοθάλαμο.
2: Γιατί θα πρέπει τώρα να πεις τι ώρα έρχεσαι όταν έχουμε εκπομπή στην ΕΡΤ.
1: Τελευταίος.
2: Ωραία.
1: Πάντα τελευταίος.
2: Το τελευταίος δεν είναι με 2 λεπτά διαφορά που γίνεται εδώ. Βλέπεις, μπορεί να πάει άσχημα. Γι' αυτό σου λέω, άστο. Ναι. Δεν είμαστε όλοι εδώ χαρούμενοι.
1: Ναι, κορίτσι μου.
2: Αγαπημένοι.
1: Ναι, κορίτσι μου, ναι.
2: Έτοιμοι να κάνουμε εκπομπούλα.
1: Ναι, κορίτσι μου, ναι.
4: Χαρούμενοι
1: μέχρι τα Χριστούγεννα. Πόσο είπες εσύ πότε θα είμαστε?
4: Εγώ είχα πει μέχρι τα Χριστούγεννα. Μάλλον έχω κάνει λάθος, ναι. Λογικά θα πρέπει να πάει νωρίτερα.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο εκεί μας λέμε, ναι.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί φαίνεται.
2: Γιατί, από πού?
1: Γιατί τα ημερομήνια, κάτι δείχνουν.
4: Α, καλό μήνα!
1: Καλό μήνα,
2: καλό
1: μήνα, παιδιά,
2: καλό μήνα.
1: Ανανίας, Νίνος, Θηρέσιος ή Θηρεσία? Θηρέσιος και Θηρεσία.
4: Ανανίας, ρε τον Ανανία.
1: Α, ναι, διαφορετικά. Από το ίδιο, ίδια πηγή όμως.
2: Ναι.
1: Χρήστος και Χριστίνα, έτσι δεν
2: είναι? Ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι.
2: Πολύ σωστά.
1: Εσύ δεν έχεις αντρικό, Κατερίνα και Κατερίνα.
4: Όντως, γιατί δεν υπάρχει αντρικό στο Κατερίνα?
2: Κοίταξε, είναι μια κοπιά.
1: Είναι μια.
2: Μια βγή.
1: Μια χαρτιά.
2: Δείτε τι βλέπουμε στο νωρίς-νωρίς.
4: Δεν μπορώ να γυρίσω, έχω πιαστεί λίγο.
2: Την λύρα της Νάξου που μεταφέρεται, που το λέγαμε χθες στην εκπομπή στο Studio 4.
4: Καλά, τα λέω τώρα αυτά.
1: Το γλυπτό από την Νάξου που πηγαίνει στην Ελβετία.
2: Στη Βασιλεία, όπως είπε πολύ σωστά.
4: 500 κιλά.
1: Περίφημο,
4: 500 τόνους, συγγνώμη.
1: Περίφημο γλυπτό που θα έχουμε πληροφορίες στην εκπομπή, πρέπει να πούμε, γιατί... βρήκαμε πρόσβαση τέλος πάντων με τον καλλιτέχνη, και θα έχουμε πολύ περισσότερα πλάνα από όλη αυτή τη διαδρομή στο Studio 4 και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
4: Οκτώβρη και δεν έσπειρες. Λίγο σιτάρι θα έχεις. Γιατί ο Οκτώβρης, Χρήστο, είναι ο μήνας που σπέρνουμε.
1: Σπέρνουμε. Πολύ σημαντικό. Και σπέρνουμε και περιμένουμε αυτό να βγει, να
4: ανθίσει. Να καρπίσει.
2: Πρέπει να έχουμε υπομονή όμως.
1: Βεβαίως. Το λένε και τα ζώδια.
2: Διότι άμα σπείρεις πρέπει να περιμένεις. Τα ζώδια τι λένε, λέγε, γιατί με ενδιαφέρουν αυτά.
1: Εσύ μας είχες πει ότι σε ένα μήνα όλα.
2: Α, είδες.
1: Θα γίνουν όλα. Διεθνής ημέρα καφέ σήμερα, μην το ξεχνάτε, ποιος κερνάει. Για πάμε.
2: Εσύ, Χρήστο μου, έχεις πολύ καιρό.
1: Μέσα.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Έχουμε ξεκινήσει με κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και Περιστέρι. Επίσης μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.
5: Ο καιρός σήμερα.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
4: Μετά την απόλυτη.
1: Απόλυτη. Η απόλυτη είναι μόνο η αναβίση. Όταν λες τη λέξη απόλυτη.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Απόλυτη είναι η αναβίση. Δεν λες απόλυτη.
4: Τι κοινό έχει η
1: αναβίση. Έχει πάρει τη φανέλα.
4: Η αναβίση με τον Γιάννη τον Κορδόνη.
1: Ουδεμία.
2: Όχι.
1: Καλή ερώτηση αυτή.
2: Έχουν συνέστηση, ενσυναίσθηση και εμπιστεύονται το ένστικτό τους.
4: Δικαιώθηκε η αναβίση για την επιλογή του ΟΑΚΑ και για την συναυλία?
2: Ναι.
4: Δικαιώθηκα για αυτά που είπα χθες για τον καιρό? Ναι.
2: Δεν ξέρω τι είπε.
1: Τι είπε χθες για τον καιρό? Είπε θα ψιλοβρέχει, θα βρέχει, δεν θα βρέχει, τα είπε όλα.
4: Θα ψιλο. Είδες μια γερή βροχή εσύ?
1: Έπεσε.
4: Γερή.
1: Γερή.
4: Θα την έλεγες γερή?
1: Όχι.
2: Να πω κάτι. Αυτό που έβρεξε, σωστό. Γιατί εγώ εκεί που κοιμήθηκα. Που κοιμήθηκα. Χριστέ μου.
1: Τώρα θα σου πω μετά που κοιμήθηκα εδώ.
2: Που κοιμήθηκα, δεν έβρεχε.
4: Δεν έβρεξε και στην Κατεχάκη, έβρεξε.
2: Πότε έβρεξε την Κατεχάκη?
4: Δεν είδες πάνω όλα μου και μου απέξω.
2: Όντως.
4: Ναι, έρεσε.
2: Ήμουνα μέσα από νωρίς.
4: Δεν άνοιξε το παράθυρο, λίγο σε κάποια στιγμή γιατί μύριζε και είχαν μια σιδερόστρα από κάτω και έγιναν όλα μουσκεμα και μου την είπαν μετά.
2: Τι έκανε.
1: Γιατί τι μύρισε.
2: Τι έκανες ρε.
4: Α, δεν μύρισε κάτι, λίγο να αεριστεί ο χώρος.
1: Okay.
4: Λοιπόν, σήμερα για τον καιρό, γιατί ανυπομονεί ο κόσμος. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Παίρνω το θάρρος και λέω πως δεν θα βρέξει καθόλου σήμερα πουθενά.
1: Το σημειώνω. Κάτσε.
4: Σημείωσε. Σταγόνα.
1: Ε, θα σε φτιάξω σήμερα. Αλλά. Δεν περνάει τίποτα.
4: Τίποτα.
1: Πόλεμος, ρε. Πόλεμος εδώ πέρα. Θα βρέξει καθόλου.
2: Γιατί Χρήστο μου, γιατί σηκώθηκε. Θα πω στο ζώδιο, θα πω στους υφείς. Τι τετράγωνο έχει γίνει πάνω από το κεφάλι του Παναγία
1: μου. Το τσεκούρι, ρε, του πολέμου.
4: Θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμοί. Αέρας δυνατό. Μπορεί να φτάσει και τα 7 μποφόρ.
2: 7! Να φτάσει. Γιατί από Ραφίνα και από απού αλλού 11 με 12. Από απού αλλού.
4: Απαγορευτικό.
2: Έχει απαγορευτικό 11 με 12. Αυτό δεν το είπες.
4: Μία ώρα απαγορευτικό.
2: Ναι, μία. 11
1: έχει,
2: με 12.
1: Ναι, ναι.
4: Απαγορευτικούλη.
2: Απαγορευτικάκι.
1: Ναι, δουλίτσα.

0: Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 7 και 10, είναι ο δρόμο 89,8 και λέγατε κάτι πριν για τον ύπνο. Θέλω να σα πω ότι χθε πήγα στι νύχτε πρεμιέρα.
1: Α, πήγε, κατάφερε, ναι. Τέλεια.
0: Πήγα, ναι, και πήγα να δω το κλαπκι, την πρώτη ταινία.
1: Αυτή που μα έλεγε ο καλλιτεχνικό.
0: Ναι, μπράβο. Με τον Firstman που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί. Πραγματικά.

0: πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, πολύ έντονη ταινία, πολύ μουσική, κλαμπάτη, ωραία. Και ξαφνικά βλέπω ότι οι δυνάμεις μου με εγκαταλείπουν.
1: Άρα,
0: και εκεί γύρω στο.
2: Τι ώρα ήταν αυτή,
0: 40 λεπτό.
1: 40 λεπτό,
2: τι ώρα, τι ώρα.
0: Κρατούσα άμυνα, κρατούσα άμυνα. Εκεί δεν άδειξα πραγματικά. Ενώ ήταν, σου λέω, πολύ καλή ταινία. Και αναγκάστηκα να. Σιγά σιγά να φύγω.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Αν νόμιζα να κοιμηθείς μέσα στο σινεμά.
0: Δεν ήθελα να κοιμηθώ
1: γιατί
0: μέσα.
1: Γιατί έφυγες να
2: κοιμηθείς. Γιατί δεν κοιμήθηκες μέσα.
1: Κάτσε κοιμήσου.
2: Ήταν τέλειο.
0: Καλεσμένος.
2: Δεν πειράζει. Όπως και να έχει όμως. Έπρεπε να κοιμηθείς μέσα. Γιατί ο ύπνος αυτός είναι, παιδιά, πολύ γλυκός. Εγώ κάθε φορά που έχω κοιμηθεί σε σινεμά ή σε θέατρο.
0: Σε πρεμιέρα. Με πόνιμος γύρω-γύρω κόσμος του κινηματογράφου.
2: Ήταν δίπλα σου ένας γνωστός σου, ένας καλός φίλος σου.
0: Ήταν κινηματογραφική διάφορα.
2: Έπρεπε να γύρεις μία.
0: Ο σκηνοθέτης μας από το. Που είχαμε κάνει το τέτοιο, ναι.
2: Τι κάνει, είναι καλά.
0: Ναι. Χαιρετισμούς. Έχει συνέντευξη τον Γαβρά την Κυριακή στην ταινία που θα. Παιχτή του Γαβρά.
1: Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που λέτε. Οπότε τι μας
0: νοιάζει,
1: όπως λες εσύ. Τι μας νοιάζει τώρα αυτό. Λες για ένα σκηνοθέτη που δεν ξέρουμε ποιος
0: είναι. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες.
1: Κοίταξε.
0: Στον ύπνο σου να
1: σταθούμε.
2: Μου έκλεισε το μάτι πονηρά. Κατάλαβα.
0: Από το διαφημιστικό που κάναμε. Με το κοκορέτσι είναι αυτό. Για κύπη στο μάτι.
2: Καλά δεν είπα εγώ θα Παναγία μου σήμερα. Έχει ήρθει πάρα πολύ φορτσάτος ο Χρήστος μας.
0: Καθόλου φορτσάτος.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Έπρεπε να κοιμηθείς μέσα λίγο, να ανακτήσεις την άμυση ένα δεκάλεπτο και μετά αυτός ο ύπνος στο σινεμά μέσα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Δηλαδή μετά ξυπνάς και μπορείς να παρακολουθείς όλη την ταινία και να πας και στο πάρτι. Είχε πάρτι.
0: Είχε πάρτι μετά για τους άλλους. Για μένα είχε σπιτάκι και ύπνο.
1: Αχ, που έχουμε καταντήσει να μην πηγαίνει ο Χρήστος Φερεντίνος στα πάρτιγα. Τι να πω τώρα. Τι να πω, φίλε.
0: Ρε που φτάσαμε.
1: Εκεί μας καταντήσαν οι αλήτες, ρε εσύ.
2: Αλλά
1: εσύ μη γελάς, γιατί σε λίγο θα έρθει μια επίθεση προς το πρόσωπό σου.
2: Τι προς το πρόσωπό σου.
0: Ανελέητη.
1: Που δεν την περιμένεις.
2: Γιατί.
1: Θα σε ισοπεδώσω.
2: Για ποιο λόγο.
0: Να σου πω, ο Μητακίδης ωραίος θες, Κατερίνα,
2: Ναι, πολύ συμπαθείς.
0: Πολύ ωραίος.
2: Κοίταξε να σου πω ότι τώρα έχουμε χρόνο ή μήπως πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Βαριέσαι τώρα.
0: Έλα, πες τώρα, εντάξει.
2: Εγώ ήταν αυτό που ένιωσα, το είπα και στο τέλος της συνέντευξης. Επειδή εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνώρισα, δεν τον γνώριζα μέχρι χθες από κοντά. Όταν βλέπεις μια τόσο πληθωρική προσωπικότητα που ξέρεις, μιλάει, κάνει και τίχνει, έχεις μια πάντα συστολή, ρε παιδί μου, τουλάχιστον εγώ. Και εγώ ήταν ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο απέναντί μου εχθές.
0: Πολύ ωραίος και
2: πολύ προσεκτικό.
0: Ναι, ναι. Δεν του πήγαινε πολύ ο καναπές. Ναι, όχι, πραγματικά. Ήταν, ρε παιδί μου, ήταν ο. Έκατσε στο καναπέ και του πήγαινε πάρα πολύ. Δηλαδή είχε μία χαλάρωση, χαλαρώσαμε κι εμείς.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ο ιδανικός καναπές για τον Μιχάλη Μητακίδη. Δηλαδή μπορείς να τον ακούς ώρες.
1: Ή ο ιδανικός άνθρωπος για τον καναπέ.
0: Για τον καναπέ, ναι.
1: Μπορείς να τον πεις και έτσι. Ήταν αμφίδρομο.
0: Του πήγαινε ο καναπές πολύ. Του πήγαινε.
2: Και κάθισε και διάβασα και το βιβλίο. Καθώς στα μοναζιγά έχασα. Όχι όλο εσύ. Ενώ άρχισε, έχει μέσα ποίηματα και τα λοιπά, άρχισα να διαβάζω. Αυτό εννοώ.
0: Μπείτε να δείτε τα μονά ζυγά της Κατερίνας στο Instagram της Κατερίνας ή στο δικό μου, στο δικό στο Ισβαλί. Δεν το έχει βάλει.
2: Δεν τον έκανα
1: τάκι. Προφανέστατα δεν το έχω βάλει. Προφανέστατα. Έχουμε πάει τα νιάτα μας, έχουμε δώσει ένα σκασμό λεφτά για να ακούμε Active Member και ήρθε ο Χριστάρας να μας πάρει το βινίλιο τώρα. Άντε, για
0: αγόρι μου, όταν εγώ άκουγα Active Member, εσύ ήσουν υποψία ακόμη στη μαμά σου και στον μπαμπά σου.
2: Όχι, είχε γεννηθεί, είχε γεννηθεί.
0: Το 92.
2: Είχε γεννηθεί το 92. Πώς είχε γεννηθεί το 92.
0: Πόρος ήταν.
1: Είχα γεννηθεί παρόλο
0: που. Που ήσουν.
1: Η εξωτερική μου εμφάνιση λέει ότι μπορεί και να μην είχα, αλλά είχα.
2: Άσε μας.
1: Οριακά είχα.
2: Άσε μας τώρα. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Υπάρχει μια νέα άφιξη στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Είναι το Ζου Σαμπανιέρι. Εκεί λοιπόν αυτός ο μαγικός χώρος σας περιμένει για μια ξέχαστη γευστική εμπειρία. Το δείπνο θα είναι αξίας 80 ευρώ που θα κερδίσετε. Αλλά για να κερδίσετε, τι πρέπει να κάνετε?
1: Να παίξετε letter game.
2: Και πώς θα παίξετε letter game?
1: Θα πάρετε τηλέφωνο στο 211 1891 898.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τηλεφωνάκι τώρα.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 17. Ακουστικά θέλει ο Γιάννης. Καλημέρα. Α, δικά σου, συγγνώμη. Αλήθεια λες.
5: Ακουστικά θέλει ο Γιάννης. Α, sorry, είναι τα δικά σου.
4: Αυτά που εδώ
6: είναι. Πήρα τα άλλα.
4: Ποια είναι αυτά, Χρυσταρά?
5: Τι σημασία έχει αυτό, παιδιά? Μοιραζόμαστε τα πράγματα. Είμαστε μια
4: τίποτα.
5: Γροθιά.
4: Δεν μοιραζόμαστε.
5: Είμαστε όλοι ενωμένοι.
4: Όχι, όχι, τίποτα. Πόλεμος. Τσεκούρι, λέει. Τσεκούρι, δεν είπες.
6: Τσεκούρι.
4: Έτσι πήγε.
5: Παιδιά, αλήθεια θα πω στα ζώδια. Έχετε πάθει κάτι και ίδιο σήμερα το πρωί.
4: Τσεκουράτη. Λοιπόν, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Ορίστε.
4: Το όνομά σας?
5: Νάτι.
4: Κατερίνα.
5: Γεια σου, Κατερίνα.
4: Κοιμούνται τα παιδιά?
7: Κοιμούνται τα παιδιά.
4: Εντάξει.
5: Έτσι το δέχομαι.
4: Μην δυσκολείστε, Κατερίνα μας.
7: Τώρα είμαι σπίτι, περιμένω να δω τι θα κάνω με δουλειά.
5: Μπράβο.
4: Δεν έχει
5: πλάκα. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
4: Κάθε φορά που κάποιος μιλάει σιγά, μιλάει και ο άλλος στο τηλέφωνο, ναι. Θα τον ακούσει αυτός.
6: Καλά κάνεις.
4: Πάντα έτσι.
6: Ενσυναίσθηση.
4: Ενώ δεν υπάρχει.
5: Αχ, τι ωραίο αυτό, ενσυναίσθηση.
4: Ναι, ναι. Ενσυναίσθηση και συνέστηση.
6: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά?
7: Είναι 11. 5 και 3.
4: Λέει,
5: έχεις 3.
4: 28 και 35.
5: Μπράβο σου.
4: Κοιμούνται μέχρι το απόγευμα.
5: Μπράβο, Κατερίνα. Είσαι άξια. Πραγματικά.
4: Πες μας ένα γράμμα που σου αρέσει πάρα πολύ.
5: Πες ένα εύκολο.
4: Ποιο το καμένο?
7: Μου αρέσει το γάμα.
4: Το γάμα.
5: Το γάμα,
4: να παίξουμε
5: τέλεια.
4: Λοιπόν με το δέλτα.
5: Πάμε. Ωραία. Λοιπόν. Έλα τώρα, άντε.
4: Ναι, δέλτα, δέλτα.
5: Όχι,
4: πάμε,
5: γάμα, γάμα, γάμα.
4: Να υποκύψω, ε.
5: Να υποκύψεις, ναι. Τρία παιδιά έχω, γυναίκα.
4: Ζώο.
7: Γορίλας.
4: Όνομα.
7: Γιώργος.
4: Πράγμα.
7: Γυρλάντα.
4: Φυτό.
5: Α, τι ωραίο.
7: Φυτό.
6: Το τραγουδάκι
4: το πετάμε.
7: Γαϊδουράγκαθο.
6: Ωραία.
5: Σούπερ.
4: Φαγητό.
5: Αρέσει τα παιδιά.
4: Πόλη, πόλη.
7: Γιβραλτάρ πιάνετε?
5: Όχι, θα το πάρουμε.
4: Η πόλη μου. Επάγγελμα.
7: Γραφίστας.
4: Όνο, ομάδα, συγγνώμη.
7: Γιουβέντους.
5: Μπράβο!
4: Λίμνες, Ποτάμια, βουνά.
7: Βουνό.
5: Είναι η γάμα κάπα. Ξεκινάει με γάμα κάπα.
4: Γάμα κάπα
7: Γιώνα.
5: Μπράβο!
4: Και χώρα, γρήγορα.
7: Γερμανία.
5: Συγχαρητήρια, Κατερίνα! Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου! Να πας με όποιον θέλεις. Γιατί όταν λέω να πας τον άντρα σου να πας, μου λένε γιατί με τον άντρα της. Άμα θέλει να πάει με κάποιον άλλο, να πας να φας αυτό το γεύμα το τέλειο, το καταπληκτικό.
6: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, το Γιβραλτάρ, γιατί δεν το πήρατε στην πόλη?
5: Εγώ ναι, είπα.
6: Τι είναι το Γιβραλτάρ?
4: Εγώ δεν είπα
5: είναι
4: όχι.
5: Χώρα.
6: Το Γιβραλτάρ.
5: Όχι.
4: Όχι, πόλη.
5: Δεν είναι.
4: Είναι. Το νομίναμε.
6: Νομίζω δεν είναι χώρα.
4: Για κάτσε να το δούμε.
5: Πρέπει να μην είναι χώρα, πρέπει να
6: πρέπει
5: είναι πόλη.
6: Είναι, ναι.
5: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
6: Νομίζω πολύ ότι πιάνεται.
4: Τάρα.
5: Για πείτε ρε.
4: Είναι
5: παιδιά, λίγο.
4: Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.
6: Ναι, εντάξει.
5: Εντάξει, αλλά
4: είναι
5: πόλη.
4: Και βραχώδης Χερσόνησος.
5: Και Χερσόνησος, κίνη Κιλιόλου. Να τι έρχεται. Πάμε.
4: Μπορώ να έχω λίγο το
5: λογαριασμό. Όλου, να τι έρχεται! Πάμε!

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8, 7:28. Καλημέρα σε όλους. Κατερίνα.
1: Παρακαλώ.
0: Είπαμε πριν, Γιάννη, για το Γιβραλτάρ.
2: Ψάχνουμε να πούμε τι γίνεται με το Γιβραλτάρ.
1: Παιδιά, πείτε λίγο γιατί.
0: Γιατί μας είπε η παίχτριά μας, είπε στο Γάμα, είπε το Γιβραλτάρ και λέμε εμείς.
2: Το είπε στην.
1: Όχι. Α, εγώ είπα χώρα. Νόμιζα ότι ήταν χώρα.
2: Ναι, είπε στην πόλη.
0: Λοιπόν, το είπε στην πόλη, ναι. Οπότε δεν το δεχτήκαμε και είπε μετά Γιάννη
2: και
0: το δεχτήκαμε.
2: Δεν θα έπρεπε να το δεχτούμε.
0: Λοιπόν, και το ψάξαμε λιγάκι. Κάποιο που ζει στο Γιβραλτάρ, έτσι. Τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Είναι Γιβραλτάρ, Γιβραλταριανό.
1: Ναι.
0: Ακούγεται σαν εξωγήινο, έτσι.
1: Όντως.
0: Και ως προς την ηθαγένεια είναι Βρετανός πολίτης. Δεν θεωρείται όμως Άγγλος, καθώς η Αγγλία είναι διαφορετική χώρα του ίδιου στέματος.
1: Είναι δηλαδή ανήκει στη Βρετανική Κοινοπολιτεία.
0: Μπράβο, είναι Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος. Έχουν πλήρη Βρετανική υπηκότητα. Έχουν δική τους ξεχωριστή εθνική και πολιτιστική ταυτότητα. Έχουν δική τους κυβέρνηση. Έχουν εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο, όπως ψάξαμε.
2: Τι νόμισμα να έχουνε. Να έχουνε την λίρα της Αγγλίας.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να έχουν
1: τώρα,
0: λίρα της Αγγλίας.
1: Τώρα μπορεί.
0: Ναι.
2: Και έχουν τσακωθεί, λέει, οι Άγγλοι με τους Ισπανούς για το Γιβραλτάρ. Το θέλανε και οι Ισπανοί γιατί ακουμπάει στην Ιβηρική Χερσόνησο είναι στην ουσία.
0: Ναι, από το 1700 το είχαν πάρει.
1: Πιστεύω ότι δικαίως αυτό.
2: Οι Ισπανοί.
0: Δεν το θέλουν όμως.
1: Στη θέση
2: τώρα
1: που
2: δεν το θέλουν. Τώρα του το δίνουν και λένε όχι.
0: Δημοψήφισμα.
1: Γιατί δεν το θέλουν τώρα.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως οι ίδιοι Ισπανοί δεν το θέλουν το Γιβραλτάρ.
2: Α, οι Ισπανοί δεν το θέλουν.
0: Οι Ισπανοί έγινε
2: νόμιζα οι Γιβραλταριανοί δεν θέλουν να πάνε με του Ισπανού.
0: Και οι Γιβραλταριανοί θέλουν να είναι στην Αγγλία.
2: Εντάξει, άμα θέλει νύχτα ο γαμπρός.
0: Οπότε.
2: Γιατί να.
1: Συνήθισαν τώρα. Δεν θέλουν να αλλάξουν. Δεν μπορούν.
0: Είναι στην
1: Ανταλουσία. Τώρα όμως να σε ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Το 1713, συγγνώμη να σου πω γι' αυτό. Τότε το πήραν οι Άγγλοι.
2: Τι γίνεται εκεί τώρα.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα. Βλέπω και τις αρκούδες.
0: Πριν ένα ωραίο μέρος.
1: Το Γιβραλτάρ. Πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Τι γλώσσα μιλάνε.
1: Άρα.
2: Αγγλικά
0: ή Ισπανικά.
2: Να είναι σε όλα με την Αγγλία και στη γλώσσα με την Ισπανία. Άδικο κι αυτό.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Γεια σας, ο Αρίωνας είναι αρρωστούλης. Δεν θα έρθει σήμερα σχολείο. Συγγνώμη, και εγώ τώρα είμαι στον αέρα του ραδιοφώνου. Μιλάμε τώρα για τρέλα πολύ σοβαρή. Εντάξει, σας φιλώ, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Τι έπαθε ο Αρίωνας.
0: Τι, λοιπόν, κάτσε να
2: ξεκίνησαν οι ιώσεις.
0: Ξεκίνησαν,
1: ναι. Ήταν, είχε ένα μπουκώμα και σήμερα τον πονάει πολύ κοιλιά του, δεν είναι καλά. Τέλος πάντων, τελικά τι είναι το Γιβραλτάρ.
0: Αυτό είπαμε ότι
1: είναι τι το παίρνουμε
0: εμείς. Δεν είναι
1: εμείς.
0: Χώρα, είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή που ανήκει στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι όμως, έχει ξεχωριστό
2: ξεχωριστή. Έστω
0: διοίκηση.
2: Ότι ο Χρήστος βάλει κατηγορία. Πείτε αυτό. Μου μια αυτοδιοικούμενη περιοχή.
1: Όχι. Από Γάμα, Γιβραλτάρ.
0: Έχουμε βάλει και για μια άλλη, θυμάσαι. Έχουμε πει και για μια άλλη. Το συζητάγαμε εδώ.
2: Κοίτα, τέτοιες πρέπει να έχουν αρκετές περιοχές.
1: Σωστό είναι αυτό. Λέγαμε για μια που είναι πολιτεία της Αμερικής. Για το Πόρτο. Για την.
0: Πορτορίκο, Κωνσταρίκα. Κωνσταρίκα, Πορτορίκο.
1: Από πού είναι ο Μπατμπάνι, από εκεί.
0: Ναι, μπράβο.
2: Πορτορίκο,
0: μπράβο.
1: Ακούστε με. Εγώ θέλω να ξέρω το εξής. Παίρνει, ας πούμε, μια κυρία, ένας κύριος τηλέφωνο για να παίξει το letter game. Αν πει Γιβραλτάρ, το παίρνουμε σωστό και.
0: Πόλη δεν το παίρνουμε σωστό.
1: Δεν το παίρνουμε
2: και σωστό. Χώρα οριακά.
0: Και χώρα οριακά. Αν δούμε το συμπαθούμε.
1: Να σας πω κάτι. Μην πείτε Γιβραλτάρ.
2: Να το πάρουμε στο βουνό. Γιατί είναι ένας βαρπός βαραχώδης τέτοια.
1: Να κάνει μάνα. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Το θέμα είναι ότι μαζί με όλες αυτές τις άλλες γνώσεις θέλω να αποκτήσετε και μια άλλη συγκεκριμένη. Αν έχει τύχει να μετακομίσετε και έχετε μείνει χωρίς ίντερνετ. Αν υπάρχει στο σπίτι σας ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Τότε, επειδή είναι δύο περιπτώσεις που μπορεί να σας έχουν τύχει στους περισσότερους από εσάς, να ξέρετε ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου πάντου. Μάθετε περισσότερα όλοι στο nova.gr.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Μπράβο. Στις

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
2: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: τι κουαλίτα.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο των δερματολογών και τον φαρμακοποιό.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Καλώς τη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος.
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8.
1: Μάλιστα. Θέλεις κάτι?
0: Θέλω να προβληματιστώ, Κατερίνα.
1: Εντάξει,
0: θέλω να πεις κάτι, να, έτσι, να σκεφτώ.
1: Θα σε προβληματίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ο προβληματισμός έρχεται από το Μάνο. Μάνο, εσύ έχεις γράψει τον προβληματισμό και τον έχεις στείλει στο Viber? Λέγε, όχι, αν είσαι εσύ.
0: Α, ο δικός μας Μάνος.
1: Ναι,
0: λες.
1: Αν είσαι εσύ, πες το μας. Όχι, όχι. Είσαι βέβαιος γι' αυτό? Δεν ξέρω, γιατί μου φαίνεται ότι σου ταιριάζει πάρα πολύ. Θες να ακούσει λίγο Μάνο? Γιατί εγώ τον έχω το Μάνο ικανό να το έχει κάνει αυτό. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6987-898-898 και ο Μάνος μας εδώ λέει τα εξής. Η κοπέλα μου, Μάνο ακούς, στέλνει συνέχεια μηνύματα όταν βγαίνω με την παρέα μου και με ρωτάει πού είμαι και με ποιους. Δεν μου έχει απαγορεύσει ποτέ κάτι, αλλά νιώθω ότι πρέπει συνέχεια να δίνω αναφορά. Είναι ενδιαφέρον ή αρχίζει να γίνεται έλεγχος?
0: Μάνο λέγε.
1: Μάνο, λοιπόν, είναι ενδιαφέρον ή αρχίζει και γίνεται έλεγχος?
2: Αφήστε τον άνθρωπο, επειδή έτυχε να το λέει Μάνο τώρα.
0: Τι σε έπιασε με τον Μάνο? Επειδή λέγεται Μάνος.
1: Γιατί αφού διασκεδάζει ο Μάνος, δες τον, γελά.
0: Διασκεδάζει εμείς όμως.
1: Τι?
0: Εμείς διασκεδάζουμε.
1: Εσύ δεν διασκεδάζεις.
0: Εγώ θέλω να προβληματιστώ, Κατερίνα, με αυτό.
1: Ναι, απλά μπορεί να έχουμε το περιστατικό μπροστά μας.
0: Ναι, αλλά ο Μάνος τώρα έχει πει στη γυναίκα του ότι δουλεύει και έτσι τώρα τον έχει δώσει τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι, Μάνο?
1: Η γυναίκα του μιλάει, ρε παιδί μου.
0: Μάνο, λες τέτοια πράγματα, λες ψέματα? Όχι.
1: Μα δεν λέει ψέματα ο Μάνος.
0: Κοίτα δεις, σίγουρα κάτι.
1: Όχι, ο Μάνος δεν λέει.
0: Ο Μάνος ο πρωταγωνιστής.
1: Ο Μάνος ο πρωταγωνιστής δεν λέει.
0: Λέει ότι από ό,τι άκουσα ότι βγαίνει με την παρέα του και έχει έλεγχο, έτσι δεν είναι?
1: Το
0: ρωτάει.
1: Στέλνει μηνύματα.
0: Αυτό σημαίνει
1: ότι. Πού είσαι και με ποιους.
0: Για κάποιο λόγο ανησυχεί το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Κάτι θα. Κάπου θα πάει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Ή μπορεί να το στείλει τη, Χρήστο.
0: Ναι. Που όπου εκνευριστικό στυλ αυτό. Πάρα πολύ εκνευριστικό. Δηλαδή, όταν είμαι κάπου, Γιάννη, να σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει πού είσαι. Να σε παίρνει με βιντεοκλήση επίσης.
2: Για να δει ότι βιντεοκλήση.
0: Δεν υπάρχει. Νομίζω
1: δεν έχει προχωρήσει τη βιντεοκλήση.
0: Ποινικό δίκημα.
2: Είναι ο ορισμός του red flag.
0: Δεν υπάρχει red flag.
1: Red flag, ακούω.
0: Κανονικά, ναι, κανονικά.
2: Για να μην σκεφτώ πιο πονηρά.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και πω, φίλε Μάνο,
0: ναι,
2: ότι θέλει να ξέρει πού είσαι.
0: Και αυτό το κάνει για έλεγχο.
1: Για να μην πάει.
2: Ότι θέλει να ξέρει πού είσαι, τι ώρα θα γυρίσεις, ώστε να έχει το πεδίο ελεύθερο.
0: Όχι.
2: Είπα να μην κάνω
0: όχι.
1: Είναι ντροπή σου που σκέφτεσαι όχι. αυτά τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή είναι σπάνιο αυτό. Νομίζω ότι θέλει. Όχι, αλήθεια. Δεν το κάνει. Δεν θα το κάνει καθόλου.
2: Δεν το κάνει, λες.
0: Δεν το κάνει, όχι.
1: Και πώς το ξέρει?
0: Θα διαφορούσε. Δεν. Μια γυναίκα που κάνει
1: μόνο
0: κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρεται για. Δεν θα το έκανα αυτό.
1: Δεν
2: θέλω
1: αυτό.
2: Έλεγχο που πάω και τι κάνω. Τι ώρα γύρισα εχθές, να της πει ο Μάνος.
1: Αυτό.
2: Με ποιες αλήτευα προχθές.
1: Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
0: Πάντως έχω
1: το
0: φίλο.
1: Το τραγούδι των γάμων.
0: Έχω φίλο που τον παίρνει τηλέφωνο και βρίσκεται, ξέρω εγώ, είναι με τους φίλους του, που δεν έχει πει ότι είναι με τους φίλους του, έχει πει ότι κοιμάται, αλλά επειδή.
1: Γιατί το λέει αυτό, γιατί το κάνει?
0: Γιατί. Θα σου εξηγήσω. Είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Φεύγει 11 η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Πάω για ύπνο, της λέει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αντί να πάει για ύπνο, πάει βρίσκει τα φιλαράκια του.
1: Κατερίνα. Γιατί δεν της λέει, θα πάω να βρω τους φίλους μου.
0: Γιατί σου λέει, αν πας να βρεις τους φίλους μου, είναι μαζί μου. Γιατί να πάω να βρεις τους φίλους? Ας κάτσουμε κι άλλο μαζί. Αυτός λοιπόν βαρέθηκε. Σου εξηγώ. Και πάει στους φίλους.
1: Να της πει βαρέθηκα, φίλε.
0: Δεν πάρω το πει.
1: Γιατί?
0: Γιατί μη σηκώ τώρα.
1: Άμα παιδιά την έχει βαρεθεί, άμα την έχει βαρεθεί πρέπει να φύγει.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Μην την καθυστερεί.
0: Ρε Κατερίνα, δεν
1: την καθυστερεί.
0: Άκουσε με ήρεμα. Δεν την έχει βαρεθεί. Απλά θέλει να βγει και με τους φίλους του μετά. Περνάει ωραία. Πάω και με τα φιλαράκια μου. Είναι στα φιλαράκια του λοιπόν, έτσι. Είναι με την παρέα, χαμπαλεδιάζουν και τέτοια. Χτυπάει το τηλέφωνο. Λοιπόν, τους λέει
1: ησυχία. Πού είναι?
0: Είναι
1: όλο
0: στο σπίτι του Δημήτρη, λέμε τώρα.
1: Του Δημήτρη.
0: Και εκεί παίζουν χαρτιά, χαμπαλεδιάζουν, βλέπουν κάτι στην τηλεόραση, οτιδήποτε κάνουν. Και κάνουν όλη ησυχία και κάνει ότι κοιμάται. Μόλις έπεσα για ύπνο, ναι. Και του πιάνει κουβέντα και τα τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω.
2: Α, σε μαζάκι, μη
0: κάνει. Κάνει ότι κοιμάται.
1: Αυτό, Μάνο. Το χορεύουν όλοι οι γαμπροί, μόλις έχουν παντρευτεί. Υπέροχο.
2: Ας το να παίζεις από κάτω και πάρτε τηλέφωνο τώρα.
1: Όχι, μισό λεπτό. Θέλω, γιατί μας στέλνουν οι ακροατές μηνύματα.
0: Χαμός γίνεται.
1: Να μην μπούμε, ας πούμε, τι λένε οι ακροατές μας. Βάλτο, Μάνο, μην ανησυχείς.
0: Ναι, ρε Μάνο.
1: Αν σε ρωτάει που είσαι κάθε τόσο, εμένα θα με πίεζε, λέει η Μαρία. Και είναι και από την άλλη πλευρά, να το φανταστείτε. Ο Κώστας λέει μπορεί απλά να ενδιαφέρεται και να θέλει να ξέρει ότι είσαι καλά. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλει να σε ελέγξει. Τον βλέπετε τον Κώστα. Γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που θέλουν αυτού του είδους την επαφή, ρε παιδί μου, να δείχνει ο άλλος ότι είναι δίπλα τους. Η Ελένη λέει: αν όμως αρχίσει να σκέφτεται πριν βγεις τι θα του πω, αν θα με ρωτήσει, τότε μάλλον έχει ξεπεραστεί λίγο το όριο. Λέει
0: μάλιστα
1: η Ελένη. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα στο Μάνο τι λέμε. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
2: Ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ για μια ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας, στο Σολούνα, εκεί όπου ο ήλιος
1: συναντά το φεγγάρι.
2: Εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails και ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. 2, 11,
0: 18, 91,
1: 8, 9, 8.
0: Μπράβο.

0: Ready.
1: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, 9 λεπτά πριν από τις 8. 3-3-3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Τι ωραία γλυκιά φωνή, χαρούμενη είναι αυτή.
4: Πολύ χαρούμενη. Ετοιμάζομαι για δουλειά.
2: Παιχνιδιάρα φωνή.
3: Ναι, ναι.
2: Αντίστοιχος χαρακτήρας. Έτσι, είμαι σίγουρος ότι.
3: Όντως.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κάτι παιχνιδιάρικο, Γιάννη, δεν ακούγεται?
5: Θέλω λίγο κάτι ακόμα για να το επιβεβαιώσω. Για...
2: το όνομα σου, το όνομα σου.
3: Ορίστε.
2: Δήμητρα.
3: Γεια σου, Δήμητρα.
2: Δήμητρα,
4: παιδιά, τι κάνετε?
3: Είμαστε πολύ καλά.
2: Ισχύει αυτό, Δήμητρα, για σένα, ότι η φωνή σου ταιριάζει με το χαρακτήρα σου?
4: Ανάλογα. Ίσως είμαι και... Περίπου. Θα έλεγα ότι είμαι λίγο πιο αυστηρή γενικά.
2: Α.
4: Πιο κουτάκια, αλλά εντάξει. Το δέχομαι και αυτό, μ' αρέσει και αυτό.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Πού δουλεύεις, Δήμητρα?
4: Δεν σας άκουσα.
5: Πού δουλεύεις?
4: Δουλεύω στην αστυνομία.
3: Α, μάλιστα.
2: Πάγωσε.
5: Ίσα ίσα, είναι η πρώτη φορά που είμαι τόσο κοντά με την ελληνική αστυνομία. Άσε με να σου σφίξω σχέσεις. Άσε με να σου σφίξω σχέσεις.
4: Εμείς που είμαστε στο πλευρό του πολίτη, το ξέρετε καλά.
3: Και τι ακριβώς, κάνεις στην ελληνική αστυνομία? Δηλαδή,
2: ταυτότητες, εγώ λέω.
5: Όχι, είναι πιο μάχημη, πιστεύω.
2: Είσαι μη...
4: Ναι. Το δεύτερο, να είμαι
2: μάχημη.
4: Έξω.
2: Α, δεν είσαι στη μυστική αστυνομία?
3: Undercover.
2: Ναι, μπράβο, undercover.
5: Δήμητρα, θες να δώσουμε ένα ραντεβού κάπου και να με σταματήσεις έτσι τυχαία?
2: Ναι, ναι.
5: Κατεχάκι και Μεσογείων. λέγε.
2: Να τρέχει και να το κυνηγάς. Λοιπόν, καλό. Πάμε να παίξουμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι και 3, 2, 1, φύγαμε.

0: Εσύ. Δήμητρα, για λέγε.
1: Για λέγε.
2: Να σας πω λίγο, παιδιά, μπερδεύτηκα λίγο τώρα με τα τραγούδια, γιατί Μπενόβι είναι ο γιος μου.
0: Α, πόσο χρόνο είναι ο γιος σου?
2: 12.
0: Πάει γυμνάσιο.
3: Άντε, βάλτε άλλη μια για τη Δήμητρα.
0: Για πάμε.
2: Ευχαριστώ.

0: έτσι.
1: Πες το.
2: Πες το.
3: Οι σχέσεις, παιδιά, οι σχέσεις.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Συγχαρητήρια, περιμένω να με καταδιώξεις μια μέρα.
2: Κλέφτες και αστυνόμοι.
1: Λοιπόν, άσε, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο.
2: Προχώρα, προχώρα.
0: Σήμερα, όχι, θα πω στο ζώδιο. Θέλω να δω τι γράφει η Άση για τους ηχθείς.
1: Λοιπόν, έχω τρία λεπτά. Έχω τρία λεπτά. Πριν
2: όχι,
1: πω, λοιπόν,
2: δεν
1: έχω,
2: έχει.
1: Τα παίρνω.
2: Ένα λεπτό έχεις.
1: Ήρθε η ώρα να καταγγείλω επισήμως την Κατερίνα Καραβάτου.
0: Γιατί?
1: Ότι υποσκάπτει την συνεργασία μας. Την διπλή συνεργασία μας αυτή τη στιγμή. Αλλά κυρίως, και αυτό με πονάει πιο πολύ, υποσκάπτει την φιλία μας. Την οποία πίστευα ότι όντως υπάρχει και είναι αληθινή.
2: Αλλά
1: θέλω να μπείτε στο προφίλ Κατερίνα Καραβάτου, χωρίς κάτω παύλες, χωρίς τελείες, χωρίς τίποτα. Τι θα δείτε εκεί?
0: Τι θα δούμε, ρε?
1: Θα δείτε τις δύο τελευταίες δημοσιεύσεις. Στην προτελευταία δημοσίευση, όπου η Κατερίνα Καραβάτου έχει βάλει 19 φωτογραφίες, στις οποίες κατά γενική ομολογία είναι υπέρλαμπρη και μπράβο της, γι' αυτό της το δίνω και στις 19. Εγώ υπάρχω σε δύο φωτογραφίες, στην μία είμαι χειρότερος από την άλλη.
0: Τι λες, ρε?
1: Σε
0: είσαι
1: παρακαλώ,
0: υπέροχος,
1: έχω
0: εσύ.
1: Ζητήσει δύο λεπτά να μιλήσω. Εντάξει. Στη μία είμαι χειρότερος από την άλλη. Υπάρχει και ο Χρήστος σε κάποιες φωτογραφίες.
2: Υπέρλαμπρος.
1: Υπέρλαμπρος δεν θα το έλεγα. Συμπαθητικό είσαι εσύ. Δεν είμαστε
0: εσύ
1: στα καλά μας, ενώ η Κατερίνα
2: δεν
1: υπέρλαμπρος.
2: Δεν τις έχω δει, κάτσε.
1: Τι έχει συμβεί?
0: Είναι εδώ, δεν είστε κούκλοι και οι δύο, ρε.
1: Θα με αφήσει ένα λεπτό. Σε αυτή τη δημοσίευση, λοιπόν, έχει ταγκάρει και εμένα και τον Χρήστο. Κάποιος, λοιπόν, που δεν μας γνωρίζει, μπορεί να μας αναζητήσει, να μας βρει και να μας ακολουθήσει, αν και δεν θα το έκανε, γιατί εγώ είμαι σαν να μην το πω πως είμαι. Στην τελευταία δημοσίευση, την οποία έκανε χθες,
0: ναι,
1: υπάρχει μια φωτογραφία που είμαστε οι τρεις μας μαζί με τον Μιχάλη Μητακίδη, mm-hmm, από τους Active Member,
0: ναι,
1: μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Mm-hmm. Και υπάρχει επίσης άλλη μια φωτογραφία στην οποία είμαι εγώ με την Κατερίνα, όπου θες το χθεσινό.
0: Συγγνώμη, δεν έχουν μπει τα tags.
1: Θες το χθεσινό outfit. Θες ότι γυμνάζομαι τον τελευταίο καιρό. Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει
2: και
1: τον τελευταίο
2: είσαι
1: διάστημα.
2: Μισός, είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρος.
0: Είναι υπέροχος.
1: Είμαι πάρα
0: είναι
1: πολύ ωραίος.
0: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
1: πουθενά το όνομα.
0: Mm. Παιδιά, να σας πω,
1: δηλαδή,
0: δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό, ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ, ναι, και ψάχνει να με βρει, δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, για το σαμποτάζ.
0: Ορίστε, τώρα θα γίνει.
1: Νόμιζα
0: αυτό
1: πως ήμασταν φίλοι.
0: Τώρα θα γίνει.
1: Αν
0: αυτό
1: σου έχει τύχει κάτι όχι τόσο άσχημο, αλλά εξίσου άσχημο θα έλεγα, να μετακομίσεις και να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, να μην υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται, τότε ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
4: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Α, εντάξει τότε.
0: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
4: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
16: Μίτινγκ.
15: Λογαριασμό συνεργείο.
16: Υγεία.
15: Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις 4 εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
18: Με τη Μαρία Σολομού.
19: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο.
18: 89,8.
19: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
20: Παιδιά, είμαστε έτοιμοι για εισαγωγή αυτή τη στιγμή για την 8 και 3. Είμαστε έτοιμοι
21: για quiz, δεύτερη έχουμε ώρα. Quiz.
20: Έχουμε quiz.
21: Α, συγγνώμη.
20: Όχι, τι.
21: Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχει έναν καλό μήνα.
22: Καλό μήνα. Δεν το είπαμε για τον καλό μήνα.
20: Μπράβο, Γιάννη. Συγχαρητήρια, Γιάννη.
21: Φίλε.
20: Μπήκε στον καλό τον δρόμο και εσύ. Ναι,
21: καλό μήνα καλό να μήνα. Έχετε αγαπητοί ακροατές.
20: Μετά την αστυνομικό που γνώρισες.
21: Την Αθηνά.
20: Την Αθηνά.
22: Είναι παντρεμένη, έχει 5-12 χρονών.
20: Να μπει.
22: Μαζέψου.
21: Πρώτα απ' όλα τη λένε Δήμητρα.
22: Δήμητρα τη λένε αρχικά. Ναι. Καλύτερα να τη λέγανε Αθηνά, γιατί Δήμητρα έχει παιδί, λέμε. Δεν γίνεται.
20: Καλό γι' αυτό.
22: Τίποτα, Γιάννη. Να σου πω κάτι. Πες και χρόνια πολλά στον ξαδερφό μου, το Στέλιο το Μάινα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Στέλιο.
20: Ναι, σήμερα γενέθλιά.
21: Μου αρέσει πολύ ο Στέλιος ο Μάινας. Χρόνια πολλά, Στέλιο.
20: Και εμένα μου αρέσει.
22: Και ο Ζακ Αλφιανάκης έχει σήμερα γενέθλιά. Χρόνια πολλά, Ζακ.
20: Ο Στέλιος. Γιατί μας ακούει ο Ζακ.
21: Πότε δεν ξέρεις. Χρόνια πολλά, Ζακ.
20: Ο Στέλιος σίγουρα μας ακούει.
22: Μπορεί.
20: Μπράβο. Αφού είναι ξάδερφος, παιδί μου.
21: Έχεις quiz.
22: Έχω βέβαια.
21: Ποιο είναι το θέμα.
22: Ποιο είναι το θέμα.
21: Εδώ σε θέλω.
22: Ποιο είναι το θέμα του quiz.
21: Είναι. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
20: Όχι.
22: Όχι.
21: Είναι.
20: Ποιος μπορεί να είναι.
21: Δεν είναι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.
22: Πανευκολόρητο, δεν το έχετε βρει. Κατευθείαν με τη μία απορώ.
20: Γεννήθηκε κάποιος.
21: Α,
20: σήμερα.
21: Α, είναι ο καφές.
22: Όχι.
21: Είναι η διεθνή σήμερα καφέ, γι' αυτό.
22: Δεν ναι, νοιάζει.
20: Θα μπορούσε να είναι αυτό, βέβαια.
21: Τι είναι τώρα, πες το.
22: Εντάξει, άλλη μία ευκαιρία.
21: Είναι.
20: Α, Παγκόσμια Μέρα Τρίτης Ηλικίας.
21: Δεν θα,
22: δεν θα το έκανα αυτό.
21: Να μην είναι το δυο σας άμα είναι.
22: Δεν θα το έκανα.
20: Συγγνώμη.
22: Αυτό.
20: Ναι, γιατί.
22: Δεν θα το έκανα.
20: Α, εντάξει.
22: Δεν θα το έκανα.
20: Παγκόσμια Μέρα Χορτοβαγίας.
22: Όχι.
21: Δεν συμμετέχω επίσης. Είναι ο Έρικ Χόμπσμπαουμ.
22: Όχι.
21: Ωραία, πες το.
22: Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος φυσικά.
20: Α,
21: γιατί τι έκανε.
20: Γαυγάμιλα.
22: Που συντρίβει το στρατό του Δαρίου του Τρίτου στα Γαυγάμιλα. Είναι δυνατόν. Είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα και επειδή έχουμε κάνει ένα μικρό φροντιστήριο χθες στο Studio 4, σας θέλω ετοιμοπόλεμους και πάρα πολύ συγκεκριμένους.
20: 330.
22: Πάρα πολύ σωστά.
20: Το βρήκα αυτό, θυμάμαι.
22: 331.
20: 381.
22: Δεν είναι όμως αυτή η φάση μας. Θα ξεκινήσω από τα πάρα πολύ απλά. Πώς, ας πούμε, ο Αλέξανδρος έχει δαμάσει το Βουκεφάλα, το ξέρουμε αυτό, έτσι.
20: Λέγε, Γιάννη.
22: Ξέρεις, Γιάννη, πώς δάμασε ο Μέγας Αλέξανδρος το Βουκεφάλα.
21: Δεν ξέρω εγώ πώς δάμασε ο Μέγας Αλέξανδρος το Βουκεφάλα.
22: Δεν ξέρεις ούτε καν αυτό.
21: Εννοείται ότι ξέρω. Πες τις απαντήσεις, το πω αμέσως. Με το που το πεις.
22: Τον έδεσε και τον άφησε να εξαντληθεί.
21: Όχι.
22: Τον γύρισε προς τον ήλιο για να μην βλέπει τη σκιά του. Του έδωσε κρασί για να ηρεμήσει.
21: Α, είναι δυνατόν.
22: Τον πλησίασε φορώντας στρατιωτική πανοπλία.
21: Φυσικά τον γύρισε προς τον ήλιο για να μην βλέπει τη σκιά του, Κατερίνα.
22: Πω, είναι απίστευτο, Χρήστο, ότι δεν το ήξερε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ποια γυναίκα παντρεύτηκε ο Αλέξανδρος στην Σογδιανή μετά την κατάκτηση της Βακτρίας?
21: Πού,
22: της Στατήρα,
20: Βακτρίας.
22: Τη Ροξάνη, την Κλεοπάτρα ή την Παρισάτιδα?
21: Η Ροξάνη ήταν η μάνα του. Όχι. Κατερίνα ήταν ή δεν ήταν η μάνα του
22: η
21: Ροξάνη?
22: Η Ολυμπιάδα ήταν η μάνα του.
20: Ολυμπιάδα.
21: Πολύ σωστό.
22: Είναι τα καλά σου, ρε. Άρα... Δεν ξέρεις τίποτα για τον Μεγαλέξανδρο.
21: Ξέρω τα απαραίτητα.
22: Ποια είναι τα απαραίτητα?
21: Ότι, ας πούμε, το άλλο εγώ ήταν ο Βουκεφάλας. Χρήστο, για πες εσύ ποια παντρεύτηκε.
20: Συμπεριστείτε μεταξύ σας. Σας ακούω εγώ.
21: Πες τώρα ποια παντρεύτηκε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
20: ναι. Μεταξύ σας. Πείτε τα.
22: Λέγε.
21: Δεν το ξέρει. Έλα, τη Ροξάνη θα πω εγώ.
22: Τη Ροξάνη. Φυσικά και είναι η Ροξάνη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι έγινε. Τι συνέβη στο βασιλιά Πόρο μετά τη μάχη στον ποταμό Ιδάσπη? Α. Ο Αλέξανδρος τον εκτέλεσε. Β. Τον έστειλε εχμάλωτο στη Μακεδονία. Γάμα, του επέτρεψε να συνεχίσει να κυβερνά και τον έκανε σύμμαχό του. Δέλτα, τον υποχρέωσε να εγκαταλείψει την Ινδία.
20: Το γάμα.
22: Του επέτρεψε να συνεχίσει να κυβερνά και τον έκανε σύμμαχό του. Πάρα πολύ σωστά, Χρήστο. Μην μιλήσεις, θα έλεγες κάτι λάθος. Πάρα πολύ σωστά, Χρήστο.
20: Έκπληξη,
22: μου.
21: Θα έλεγα ότι ακριβώς αυτό θα έλεγα.
20: Η μεγαλοφία του Μέγα Αλέξανδρου.
22: Ακριβώς. Γι' αυτό έχω βάλει αυτές τις ερωτήσεις.
20: Τελείως διαφορετικά.
22: Ποιος από τους παρακάτω ήταν ο άνθρωπος που ο Αλέξανδρος θεωρούσε έναν από τους πιο στενούς φίλους και συνεργάτες του? Παρμενίων, Ηφαιστείων, Κλήτος, Κάσανδρος.
21: Εύκολο, Ηφαιστείων.
20: Ηφαιστείωνας το ξέρουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοντά του. Τώρα.
22: Από τα νεανικά του χρόνια.
20: Ναι, αυτό, η ερώτηση πώς ήταν ακριβώς αυτό λέει.
22: Ναι. Okay, θεωρούσε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες και φίλους του.
20: Εντάξει, αυτό είναι.
22: Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω, Γιάννη, ο Χρήστος το ξέρει αυτό, για σένα το λέω. Mm. Ποιο από τα παρακάτω ήταν κάτι που ο Αλέξανδρος διδάχτηκε από τον Αριστοτέλη. Πρόσεχες χθες το μάθημα στο στούντιο 4.
20: Αμέ. Προχθές νομίζω.
21: Χθες
20: ήταν. Α, χθες, ναι, είσαι δίκιο.
22: Την τέχνη της ναυπηγικής, τη φιλοσοφία και τη φυσική ιστορία, την περσική στρατηγική ή την αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή.
21: Την περσική στρατηγική.
22: Αλήθεια το λες? Αλήθεια. Αυτή είναι η απάντησή σου. Το λες
21: όχι,
22: αλήθεια.
21: Όχι τελική, όχι τελική.
22: Χριστό.
20: Έλα λέγε γρήγορα.
21: Πες εσύ πρώτα.
20: Όχι, δεν μου επιτρέπει. Μου είπε όχι.
21: Πες εσύ που είσαι και παρόν στο μάθημα.
20: Πες τώρα για να τελειώνουμε. Όχι, το θυμάμαι.
21: Πες το, ωραία, να τελειώνουμε.
20: Φιλοσοφία.
22: Τη φιλοσοφία και τη φυσική ιστορία εννοείται. Ωραία, φίλε.
21: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
22: πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία.
21: Ευχαριστούμε για όλα. Να είσαι καλά.
22: Έχω μία που επιβεβαιώνει αυτά που ακούγαμε εχθές. Ακούστε με λίγο. Μετά τη νίκη επί του
20: Πόρτου. Κοιμήθηκε ο Μάνος. Κοιμήθηκε ο Μάνος τον ύπνο. Τον πήρε ο ύπνος. Κοιμήθηκε.
22: Ρε, μιλάμε για τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
20: Ναι, αλλά τον πήρε ο ύπνος.
22: Ακούστε τώρα, παρακαλώ, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος ιστορικός του Αλεξάνδρου ήρθε σε σύγκρουση μαζί του επειδή αρνήθηκε την πρακτική της προσκύνησης?
20: Α, για πες, αυτό με ενδιαφέρει.
22: Α, ο Αριανός. Β, ο Καλλισθένης. Γ, ο Πολύβιος. Ή Δ, ο Διόδωρος.
20: Καλλισθένης.
21: Διόδωρος, τα ρέστα μου.
20: Καλλισθένης και βάζω και Πολύβιο μέσα.
22: Καλλισθένης φυσικά, Καλλισθένης. Ο οποίος όταν λέμε για
21: μας,
22: την...
21: Τα ξέρεις όλα.
20: Τα ξέρω, ρε φίλε.
22: Ήταν, προσέξτε, λίγο να μαθαίνουμε και κάτι. Ναι. Ο Καλλισθένης ήταν συγγενής του Αριστοτέλη και επίσημος ιστοριογράφος της εκστρατείας. Αντιτάχθηκε στην υιοθέτηση της περσικής πρακτικής προσκύνησης προς το βασιλιά και αυτή η σύγκρουση με τον Αλέξανδρο κατέληξε τραγικά για τον ίδιο.
21: Συγγενής από μάνα ή από πατέρα?
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Λοιπόν,
21: έχω άσχημα νέα. Όσοι είστε στην κάθοδο του Κηφισού, την πατήσατε. Έχουμε αδιανόητο ποτηλιάρισμα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω τροχαίου. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου προς Ήλιον. Και η κατάσταση είναι τραγική πραγματικά. Δηλαδή, οπλιστείτε με υπομονή. Αν δεν έχετε μπει ακόμα στον Κηφισό, μην μπείτε. Βρείτε άλλο δρόμο. Ξεκινάει από τη Νέα Ερυθρέα η κίνηση στην κάθοδο και θα σας πάει μέχρι το Περιστέρι Σημειωτών. Και η άνοδος έχει θέματα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.
20: Υπομονή.
21: Υπομονή, τι να την κάνεις. Η Αττική Οδός μεγάλες καθυστερήσεις από Λεωφόρο Φιλής μέχρι και Κηφισίας, θέλετε ένα μισάωράκι περίπου. Η περιφερειακή Μητού προς το παρόν είναι εντάξει.
20: Τραβάνει άνθρωποι καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας.
21: Αδιανόητο πακέτο. Λεωφόρος Καρέα, λίγες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Άνοδος Συγκρού από Καλλιθέα προς κέντρο. Βασιλή Σοφίας επίσης προς κέντρο. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο είναι μποτιλιαρισμένη. Η παραλιακή έχει λίγα θεματάκια από Αλίμου προς Πειραιά, αλλά σε γενικές γραμμές κρατάει. Στον Πειραιά τα γνωστά προβλήματα εκεί σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Την καλημέρα μου στη Βάρη Σκοροπίου.
20: Κρατάτε γερά.
22: Τι γίνεται, Κόρμπι, Κίτσι?
21: Τζίμα προς Αγία Τριάδα, μικρές καθυστερήσεις. Μετά ανοίγει και ξαναέχει θεματάκια στη Σούριζα.
2: Ο καιρός σήμερα.
21: Επιβεβαιώνω τα προηγούμενα.
22: Βλέπει προς τα έξω για να πει το καιρό, Χρήστο.
20: Ναι, βλέπει το παράθυρο. Έχει κάτι σύννεφα.
21: Δεν θα κοιτάξω τον ουρανό. Πάει να κοιτάξω.
20: Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Τι
22: στο μετέο. Κοίτα στο μετέο. Πα και πει με το σωστό. Γιατί χθες μας έλεγε στον καιρό του Αγρινίου.
20: Σκέψου να πει ότι έχει ηλιοφάνεια και να έχει έξω σύννεφα. Καλά, κοίτα, κοίτα.
21: Πάντα κοιτάω έξω και παρόλο που βλέπω αυξημένα σύννεφα, το λέω αυτή τη στιγμή τα σύννεφα είναι αυξημένα και λίγο μαυριδερά. Εγώ θα πω ότι σήμερα δεν θα βρέξει. Θα έχει όμως αέρα, θυελώδης άνεμη, 7 μποφόρ, Κατερίνα.
22: Όπα.
21: Πρόσχημη σε πάρει ο αέρας και θερμοκρασία μέχρι 21
22: βαθμοί. 21
21: βαθμοί.

0: Δρόμος 89,8 είναι 8 και 4 και πριν περάσουμε στην άχρηστη πληροφορία, μια πολύ πολύ γρήγορη
1: χρήσιμη
0: πληροφορία. Η σταχτομαζόστρα.
2: Σταχτομαζόχτρα.
0: Σταχτομαζόχτρα.
2: Σταχτομαζόχτρα.
0: Ναι. Σταχτομαζόχτρα.
1: Μ' αρέσει
2: πάρα πολύ αυτή η λέξη.
0: Σταχτομαζόχτρα, μπράβο.
1: Ωραία.
0: Του Παπαδιαμάντη,
1: ναι,
0: για πρώτη φορά σε animation ταινία.
2: Έλα!
1: Πότε,
2: σε animation.
1: Τι,
0: τώρα βγαίνει.
2: Τι ωραίο.
0: Ναι, και έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν την έχω δει.
1: Ποιος την έχει κάνει?
0: Δεν ξέρω περισσότερες πληροφορίες. Okay. Αυτό ξέρω, θα σας πω.
1: Πάμε στην άχρηστη μέχρι να βρούμε τη χρήσιμη.
2: Χθες βρέθηκα σε ένα κατάστημα, ξέρετε, αυτά που είναι και ηλεκτρικών ειδών, αλλά και γραφικής ύλης και τα, από τα μεγαλύτερα τέλος πάντων,
1: ναι,
2: τα,
1: ναι, ναι,
2: οποία υπάρχουν. Διαπίστωσα ότι ακόμη δεν έχει κοπάσει αυτός ο κουρνιαχτός με τις λίστες από τα σχολεία.
1: Όχι, πρέπει να πάρω το βιβλίο του Αρίου να σας
2: πω. Συνεχίζουν και δίνουν. Συνεχίζουν και δίνουν. Όχι. Μπαίνει μέσα εικαστικός, λέει: εγώ θέλω αυτά, θέλω αυτά, θέλω αυτά, θέλω αυτά. Βλέπεις πραγματικά, Χρήστο, ευτυχώς που το έχεις γλιτώσει αυτό το πράγμα. Βλέπεις γονείς απελπισμένους να λένε: σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τετράδιο πράσινο, δύο τετράδια κοραλί, ένα τετράδιο μουσταρδί, ξυλομπογιές, κυρομπογιές, αστάρια, ακριβικό.
1: Ναι, ναι.
2: Τι
1: ένα
2: αστάρι.
1: Μπλε 30 σελίδων,
2: δε,
1: και ένα μπλε 50 σελίδων με γραμμές μικρές.
2: Ζητάνε κάτι πράγματα, ο άλλος ζητάει πλαστικό χρώμα. Τι πλαστικό χρώμα, τι θα περάσεις? Τι θα πει, βατανόβουρτσα! Λες και θα βάψουν το σχολείο! Μόνο πούπουλα γήπα δεν έχουν ζητήσει να πάρει σε αυτό το σχολείο, τέλος πάντων. Ζητάνε απίστευτα πράγματα. Οι γονείς ψάχνουν να τα μαζέψουν όλα αυτά. Και μέσα σε όλα παίρνουν και τα απλά ταπεινά μολύβια.
1: Ναι.
2: Όπου λέει το παιδί, λοιπόν, έφτασε η κουβέντα αυτό με ένα θαμόνα εκεί στο καφέ του Αλβέρτου Μπαρίστα. Να του πούμε την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο μας σήμερα.
2: Στον Αλβέρτο.
0: Ναι, ναι.
2: Επειδή είναι η Διεθνή Σήμερα Καφέλες.
0: Βεβαίως,
2: βεβαίως. Πόσα μολύβια να πάρουμε και συζητάνε πόσα μολύβια να πάρουν. Και έρχεται η ερώτηση που μπορεί να την έχουμε σκεφτεί όλοι μας καμιά φορά, αλλά να μην την έχουμε απαντήσει. Και θα σας την πω εγώ τώρα.
1: Λέγε.
2: Με ένα μολύβι. Καινούριο. Παίρνεις ένα καινούριο μολύβι.
0: Να σου πω.
2: Πόσες λέξεις μπορείς να γράψεις μέχρι να τελειώσει το μολύβι.
0: Εξαι, μας το έχει πει πάλι πέρυσι, αλλά αλλιώς. Το μολύβι πόσο.
2: Άλλο πράγμα. Καμία σχέση.
0: Πόσο.
2: Άμα ξεκινήσει να κάνει μια γραμμή.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Πού θα φτάσει.
0: Άλλο κοινό, αλλά
2: πόσα χιλιόμετρα. Πόσο μπορεί να κάνει, το θυμάσαι?
0: Χιλιάδες χιλιόμετρα.
1: Νομίζω ότι δεν ήταν αυτό που είχαμε πάει στο φεγγάρι και είχαμε γυρίσει.
0: Κάτι, ναι, τεράστια απόσταση. Το γύρο της γης.
2: Βρείτε τις λέξεις πρώτα και μετά τα λέμε.
1: Λοιπόν, τόσο ας πούμε το μολύβι, γιατί αν μου έλεγες πόσο μπορεί να κρατήσει.
0: Τόσο. Πόσο είναι αυτό?
1: Αυτό είναι μεγάλο.
2: Τι δείχνετε τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Ωραία.
2: Ελπίζω να
1: μην
2: πέσετε τόσο μακριά όσο πέσατε στο άλλο. Γιατί να σας δώσω την απάντηση. Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνεις μια συνεχή γραμμή, θα κάνεις 56 χιλιόμετρα.
1: Μόνο.
2: Όχι χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα.
0: Ξέρετε,
2: θα από εδώ μέχρι το ασπρόπυλο.
0: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
2: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
1: Ανάλογα χιλιάδες χιλιόμετρα.
2: Ανάλογα.
1: Πώς το ξύνεις.
0: Πώς το ξύνεις. Πώς το ξύνεις. Πώς το ξύνεις το μολύβι. Λοιπόν, λέγε.
1: Ωραία.
0: Πάμε στο θέμα μας τώρα.
1: Ας πούμε τις λέξεις.
2: Τι να κάνω, είπα.
0: Η ερώτηση. Ξανά.
2: Με ένα μολύβι, με ένα κοινό.
0: Με ένα.
2: Ξύλινο μολύβι.
0: Πόσες λέξεις μπορείς να γράψεις.
2: Πόσες λέξεις μπορείς να γράψεις.
1: Λοιπόν.
2: Όποιος πέσει πιο κοντά δεν θα κεράσει. Ο άλλος κερνάει καφέδες λόγω της Διεθνής Ημέρας Καφέ.
1: Για
2: να έχει λίγο ενδιαφέρον, ρε. Πάμε.
1: Καταρχάς, είπαμε από την αρχή ότι σήμερα θα κεράσει ο Χρήστος, γιατί έχει να κεράσει πάρα πολύ καιρό.
0: Γιατί εγώ δεν παίρνω κάτι.
2: Δεν παίρνει.
0: Ναι, δεν παίρνω. Ναι, άρα γιατί δεν κεράσει.
1: Έτσι, ρε παιδί μου, για την αλήθεια.
0: Ναι, θα, εντάξει, θα το κάνω.
2: Πάμε, πες.
1: Θα πω.
2: Όχι. Συγγνώμη. Επειδή θα παίξει ο ένας με τον άλλο, γράψτε το.
0: Okay.
2: Γράψτε, γιατί λέει μετά ο ένας κάτι και μετά ο άλλος πάει και παίζει κοντά σε αυτό.
1: Ωραία.
2: Γράψτε το και θα μου το δείξετε ταυτόχρονα με το 3. Έγραψε, Κατερίνα.
0: Ναι. Πάμε να τις γράψεις τις λέξεις, έτσι. Πώς τις γράψεις, τι χρόνο. Δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία ο χρόνος, ρε φίλε.
0: Ναι,
2: δεν έχει σημασία ο χρόνος, πώς θα φαγωθεί το μολύβι.
0: Ωραία, λοιπόν, έγραψα.
2: Με το 1, με το 2, με το 3. Δείξτε. Δεν βλέπω μέχρι εκεί.
1: 650.000.
2: 2.500
0: λέξεις.
2: Κανείς δεν είναι κοντά. Να δω ποιος είναι πιο κοντά τώρα. Είναι, ναι, στη μέση προφανώς.
0: Ναι, ναι.
2: 650.000.
1: Έτσι ήθελα.
2: Ο Χρήστος είναι πιο κοντά.
0: Ναι, ναι, ρε.
2: 650.000
1: λέξεις. Ναι, ρε. 650.000 λέξεις.
0: Καλά.
2: Η απάντηση είναι 45 με 50.000 λέξεις.
1: Πολλές είναι.
0: Έπεσα πάρα πολύ κοντά.
2: Όχι, δεν έπεσες πάρα πολύ κοντά. Απλά έπεσε η Κατερίνα πάρα πολύ μακριά.
1: Όμως έχει να κάνει και πόσο πολύ πατάς το μολύβι όταν γράφεις τις λέξεις. Δηλαδή, αν γράψω εγώ, θα είμαι σε αυτές τις λέξεις.
0: Μην το σπάς το μολύβι.
1: Αν γράφει ο Αρίωνας που γράφει λίγο πιο. Όχι. Που γράφει λίγο πιο αεράτα, θα έγραφε τουλάχιστον 150.000 λέξεις.
2: 45-50.000 λέξεις λοιπόν. Παιδιά, να ξέρετε, γράφει ένα μολύβι.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Θα παίξουμε, Χρήστο.
1: Μπράβο.
0: Θα παίξουμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή.
2: Leather Game.
0: Σωστό. 2-11-18-91-8-9-8. Πάρτε μας.
2: Να μην πούμε τι θα κερδίσουμε.
0: Για λέγε, Κατερίνα. Λέγε, Κατερίνα.
1: Θα κερδίσετε εσείς δηλαδή, που είναι πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο δώρο γιατί θα σας φτιάξει την Παρασκευή, αυτή που έρχεται στις 2 Οκτωβρίου. Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια μοναδική συναυλία και εσείς μια διπλή πρόσκληση.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 23. Μάλιστα. Και θα πω μια καλημέρα στον, για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα. Και Βαρβάρα.
1: Γεια σου Βαρβάρα.
3: Γεια σου Βαρβάρα, καλημέρα.
4: Βαρβάρα.
2: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
3: Είμαστε πολύ καλά.
1: Όλα καλά. Με τι ασχολείσαι?
2: Σας είδα στο ΆΚΑ στην Άννα, ήταν καταπληκτική.
3: Α, μιλήσαμε.
2: Ναι, σας είπα γεια σας παιδιά, αλλά εκείνη την ώρα λίγο έβρεχε.
3: Α, ήταν εκείνη την ώρα στις 8.
2: Πήγα.
1: Α, πέρασε από μπροστά δηλαδή, εκεί που κάναμε την εκπομπή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και απλώς μας χαιρέτησε από μακριά.
2: Σας χαιρέτησε, σας είπα γεια σας.
1: Σε θυμάμαι, είσαι που φορούσες ένα καπελάκι.
2: Όχι, είχα μια ομπρέλα, την οποία την έχασα.
3: Οχ,
1: γιατί?
2: Γιατί μας είπαν να μην πάρουμε ομπρέλες μέσα και δεν το ήξερα.
4: Αλήθεια λες?
2: Ναι.
1: Και την άφησες έξω?
2: Ναι, ναι, έξω.
3: Τι να κάνεις τώρα.
2: Δεν πειράζει.
1: Θα σου δώσουμε εμείς όμως ένα ωραίο δώρο εδώ πέρα.
3: Ναι, θα δώσουμε εμείς το δωράκι.
1: Θα δώσουμε δώρο Γιώργο Σαμπάνι και που δεν θα βρέχει.
4: Κάτσε, συγγνώμη, δεν χρειάζεται να πάρει ομπρέλα. Γιατί είπαν στον κόσμο να μην πάρει μέσα ομπρέλα?
3: Εσύ τα είχες πει αυτά τα πράγματα όταν έλεγε τι πρέπει να κάνουμε ή να μην κάνουμε.
4: Είχατε πάρει αυτές τις μεγάλες, τις τεράστιες
2: ομπρέλες? Ναι, είχα τη μεγάλη.
1: Αφού τα έλεγε ο Γιάννης εδώ. Τάπε.
4: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να την πάρετε πίσω. Δεσμεύομαι. Τι χρώμα ήταν?
1: Όχι, χρώμα ήταν. Αν λε τέτοια, θα πάρει δικιά σου ομπρέλα και θα δώσει.
4: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Πού θα πάρει την ίδια?
4: Θα προσπαθήσω, τι σε νοιάζει εσένα?
1: Ωραία. Περιγράψτε την ομπρέλα, σα παρακαλώ.
4: Το χρώμα πείτε.
1: Περιγράψτε την ομπρέλα. Καρό.
2: Καρό με μπλε.
4: Καρό με μπλε, εντάξει.
1: Okay, το σημειώνουμε.
3: Καρό με μπλε τι και τι άλλο?
2: Μπλε θυμάμαι, δεν θυμάμαι το άλλο.
4: Καρό με μπλε κυριαρχούσε.
1: Θα τη βρει ο Πουαρό εδώ πέρα. Με κάπα θα παίξουμε. Μια και είναι καρό με μπλε και ξεκινάμε με ζώο.
2: Ποιο γράμμα?
1: Κάπα, κάπα, κάπα.
2: Κότα.
1: Όνομα.
2: Σκέτη.
1: Πράγμα.
2: Κανάτα.
1: Φυτό.
2: Καμέλια.
1: Φαγητό.
2: Κανελόνια.
1: Πόλη.
2: Καρδίτσα που είμαι.
3: Μπράβο.
1: Επάγγελμα.
2: Κτηνίατρος.
1: Ομάδα.
2: Κέρκυρα γίνεται.
1: Λίμνες, Κέρκυρα. Ποτάμια, βουνά γίνεται. Κέρκυρα.
2: Κηφισός.
1: Χώρα. Χώρα, χώρα.
2: Ωρα, Κούβα.
1: Μπράβο. Βενσερέμος.
4: Hasta la victoria.
3: Μπράβο,
4: siempre.
1: Πήγαμε.
3: Πολύ δυνατή.

0: Δρόμος 89,8, 8,5 ακριβώς. Και πάμε στον παράδεισο για την κόλαση.
1: Για δώσε κάτι ωραίο.
0: Λοιπόν, εσείς ετοιμαστείτε να δώσετε πόνο, γιατί ο Αντώνης λέει το εξής: βρήκα ένα παιχνίδι για τον υπολογιστή.
2: Ναι.
0: Σε πολύ καλή τιμή, σε μεγάλη έκπτωση.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Και ήθελα να το αγοράσω.
1: Καλά,
0: επειδή όμως δεν είχα τα χρήματα που έπρεπε.
1: Ναι. Ναι.
0: Το χρέωσα στην κάρτα της γυναίκας μου χωρίς να τη ρωτήσω. Παρένθεση.
2: Τι είναι αυτά.
0: Μου το είχε κάνει και αυτή στο παρελθόν κανένα δύο φορές, δεν είχα πει τίποτα. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να χτυπήσω.
2: Εντάξει.
1: Έλα, ζευγάρι είναι τώρα. Τα δικά μου,
2: ωραία,
1: δικά σου.
2: Ναι.
1: Και τα δικά σου, δικά μου.
0: Δεν είναι, ναι. Φαίνεται.
1: Κοινό ταμείο.
0: Δεν είναι κοινό ταμείο. Φαίνεται, ο καθένας έχει τα δικά του.
2: Κοίταξε, αφού το είχε κάνει και η κοπέλα, τώρα το έκανε και αυτός. Δηλαδή δεν βρίσκω ότι να το στείλουμε σε κάποια κόλλα στον άνθρωπο έτσι τζάμπα και βερεσέ.
1: Εντάξει, επίσης ήταν και.
0: Κρυφά όμως, και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, ρε, αλλά
2: αυτό να το βρούνε μεταξύ τους βασικά.
0: Ναι, γι' αυτό το λέει.
2: Υπάρχουν σύμβουλοι γάμων που πηγαίνουν τα ζευγάρια για να τα βρούνε, αν έχουν την καλή διάθεση.
0: Δεν το στέλνεις εσύ στην κόλαση επειδή το έκανε κρυφά, δηλαδή.
2: Αφού το είχε κάνει η κοπέλα κρυφά, γιατί να τον στείλω αυτόν.
0: Να στείλει αυτή την κόλαση τότε.
2: Ωραία, του στέλνω και του δυο.
0: Α,
2: αλλά πιο πολύ του στέλνω σε σύμβουλο γάμου.
0: Σωστό.
2: Αυτό.
1: Επίσης πρέπει να εξετάσουμε και το.
0: Σύμβουλο γάμου ή συγχανολογιστή. Σε κάποιον οικονομολόγο, να δούμε πώς.
2: Γενικά, σε κάποιον ειδικό. Χρειάζονται έναν ειδικό.
1: Πρέπει να εξετάσουμε και το τι πήρε. Πήρε κάτι που ήταν ένα προϊόν ανάγκης, θα λέγαμε, που θα χρησιμοποιηθεί από όλη την οικογένεια.
0: Η γυναίκα. Η γυναίκα είχε πάρει κάτι από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, και ο άντρας.
2: Ο άντρας έχει πάρει ένα παιχνίδι για τον εαυτό
0: ναι,
2: του.
0: Ναι, ναι. Ενώ η γυναίκα είχε πάρει πράγματα για την κουζίνα.
1: Εντάξει. Γιατί δεν μπορεί να παίξει η γυναίκα πριν το παιχνίδι.
2: Πιο πρακτικά πράγματα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ναι. Σημαντικό
1: από
0: δηλαδή.
1: Για μένα είναι ένα ξεκάθαρο, ωραίο παράδεισο.
2: Γιατί, για ποιο λόγο θέλει να μα εξηγήσει.
0: Επειδή τζαμπατζή, γι' αυτό. Επειδή τζαμπατζή. Τέλο πάντων.
2: Επειδή χρέωσε τη γυναίκα του.
0: Ενώ αν ήταν το αντίθετο. Κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχετε στο σπίτι και μάλιστα να υπάρχετε εσείς, αλλά χωρίς να υπάρχει αυτό το σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Όχι, όλα καλά θα πάνε.
2: Σίγουρα.
0: Σίγουρα θα σας
2: έχει. Καμιά φορά αισθάνομαι μια μικρή απελπισία και ίσως μια απεσιοδοξία, αλλά μετά βλέπω τα ματάκια σου στα λαμπερά και λέω θα πάνε όλα καλά, όντως.
0: Μπράβο. Θα πάνε όλα καλά, κατά να πιστέψε με. Και εσύ, Γιάννη, βγάλε την κουκούλα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One, πρόσεξε, αγαπητέ Μάνο, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, di qualità.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Ακόμα.
1: Αχ, δεν μπορώ κι άλλο. Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορώ με αυτήν την ιστορία. Κάθε φορά.
0: Δρόμος 89,8. Τα παιδιά τα έχουν δώσει όλα εδώ πέρα. Και μπράβο σας, παιδιά.
1: Τι είναι αυτό το χιτάμα να χορεύουμε κάθε φορά. Τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τι γίνεται, ρε Γιάννη.
2: Αχ, ωραία ήταν.
0: Ρίμιστε. Εντάξει, τώρα
2: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας φίλοι, ακούτε δρόμο 89,8, 8:42 και σήμερα είναι, τι είναι σήμερα, Πέμπτη.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Πρώτη του μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Οκτωβρίου.
1: Τις κάναμε τις πληρωμές.
0: Θα αρχίσουμε, ναι, τις κάναμε. Θα αρχίσουμε σήμερα, ακούμε τα διάφορα. Οκτωβρίου. Είναι Οκτωβρίου.
1: Οκτωβρίου.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Και τι έγινε 1η Οκτωβρίου, παιδιά. Θα σας πω ένα γεγονός που μάλλον δεν το έχετε προσέξει. 1η Οκτωβρίου έχουμε την επίσημη έναρξη της NASA, της Εθνικής Διοίκησης Αεροναυτικής και Διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
2: Ποια χρονιά?
0: Το 1958. 29 Ιουλίου
1: 58, μπράβο,
0: έγινε η έναρξη, όμως σαν σήμερα γίνεται επίσημη η έναρξη. Και βεβαίως.
1: Κάνανε εγκαίνια δηλαδή, κόψανε την κορδέλα.
0: Τι έρχεται, ναι, βεβαίως. Μετά ξέρουμε τι ακολουθεί.
1: Να πούμε
0: ότι έγινε ως άμεση απάντηση για την εκτόξευση του πρώτου τεχνητού δορυφόρου Sputnik 1 από την τότε Σοβιετική Ένωση το 1957.
1: Και έτσι. Άρα, έχουμε τις ταινιάρες James Bond.
0: Μπράβο. Όχι μόνο.
1: Ψυχρός πόλεμος.
0: Ναι, έχουμε τον ψυχρό πόλεμο. Χαμός. Έχουμε λοιπόν την απάντηση της Αμερικής με την NASA. Και τι μας έρχεται στο μυαλό?
1: Τι.
0: Φτάνουμε στο 2019 λοιπόν, που έχουμε την περίφημη ανακοίνωση της Ελληνικής Διαστημικής Υπηρεσίας, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.
1: Α, βέβαια. Εννοείται,
0: τι ζήσαμε τότε, έγινε χαμός, πραγματικά.
2: Ερχόμαστε, τους είπαμε.
0: Μας μείνει, ερχόμαστε, θα μας μείνει.
1: Θα σας φάμε λάχανο.
0: Εκείνη η εκπομπή των Ράδιο Αρβίλα με το Μάσα, αντί για Νάσα.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι,
2: Μάσα,
1: ναι.
2: Μάσα, τι ωραίο.
0: Ναι, ήταν ωραίο. Είχε ανακοινωθεί τότε, θυμόμαστε, από τον Υπουργό, τον κύριο Παπά. Και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα memes για αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Που έδειχναν τον Αλέξη Τσίπρα, που έδειχναν τον Πάνο Καμένο, ντυμένους αστροναύτες για σκίσιμο των μνημονίων στον Γαλαξία, έτσι, για Ανδρομέδα και τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είχαν προταθεί διάφορα χιουμοριστικά ονόματα. Είχα ανεβάσει κι εγώ ένα και είχα προτείνει Κολοκοτρώνης 1, θυμάμαι τότε και είχε παίξει πολύ.
1: Γιατί Κολοκοτρώνης 1?
0: Πώς θα ονομάσουμε το.
1: Ναι, λέω, γιατί πώς ήρθε το Κολοκοτρώνη σε ένα.
0: Το Κολοκοτρώνη τον έχω πολύ ψηλά.
1: Okay.
0: Και έτσι Κολοκοτρώνη. Είχαν παίξει κι άλλα. Περικλής, Ελταχίνη, διάφορα είχαν βγει διάφορα ονοματάκια.
2: Ελταχίνη,
1: γιατί.
0: Ναι, έτσι, σου λέω.
2: Ελταχίνη,
0: ναι. Είχαν παίξει φραπές και σουβλάκια, φωτοσοπιές με ειδικές στολές αστροναυτών που είχαν ενσωματωμένο καλαμάκι για φραπέ με ειδικές θήκες για πιτόγερα επάνω από αστροναύτες.
1: Από τη Θεσσαλονίκη ήταν αυτή η πρόταση.
0: Το εσωτερικό του διαστημικού σκάφου παρουσιαζόταν με πλεχτά σημεδάκια. Έτσι,
1: ωραίο, της ωραίο, δυνατό.
0: Πάνω στις οθόνες. Εικόνες Αγίων στον ταπλό πάντα.
1: Εννοείται.
0: Όπως είδαμε και στο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Διαστημόπλια παρκαρισμένα διπλοσιρά πάνω στους δακτυλίους του Κρόνου με αναμένα αλάρμ.
1: Δικό μας, πολύ καλό.
0: Πολύ δυνατά έτσι. Τέτοια. Ένα μικρό βήμα
1: μπουγάτσα
0: για τον άνθρωπο.
1: Είχε.
0: Μπουγάτσα, όχι, θα το βάζαμε. Σωστό.
1: Εγώ θα το έλεγα μπουγάτσα.
0: Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο βήμα για τον διορισμό. Είχαν τότε ως τίτλο τα περισσότερα. Έτσι, παραλλαγή της ατάκας του Νιλ Άρμστρονγκ. Αυτό ήθελα να θυμηθώ και να σας πω.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Μην την ξεχνάμε αυτή τη μέρα.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι.
0: Θυμάμαι αστεία για μεταθέσεις αστροναυτών τότε.
1: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτό το πρόγραμμα, ξέρουμε.
2: Στον πάγο.
0: πάγο.
2: Μέχρι νεοτέρας.
1: Έχει φτάσει στον πλούτο, γι' αυτό πάγωσε.
2: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Αυτά.

0: Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι και βεβαίως περιμένουμε με αγωνία την Κατερίνα Καραβάτου.
1: Και είναι και ο Χρήστος που είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
0: Γιατί?
1: Οπότε εσείς...
0: Είμαι.
1: Όχι εσύ.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εσύ γιατί είσαι... Θέλω να ασχοληθούμε με το δικό σου προβληματισμό, Χρήστο.
0: Ο προβληματισμός
1: θέλω.
0: Ο προβληματισμός είναι ότι
1: στείλτε μηνύματα για το Χρήστο στο 69.
0: Θέλω δύο ώρες ύπνο.
1: Πες το όμως καλά, δηλαδή. Είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει πολύ από το πρωί μέχρι το
0: βράδυ. Δεν πειράζει. Η δουλειά κάνει καλό τελικά.
1: Ωραία.
2: Μην πρώτα χτυπάς τις χάντρες.
1: Πάμε, γιατί εργασιακό είναι το θέμα και του Χρήστου που μας έχει στείλει το μήνυμα. Λέει: στο γραφείο κάναμε μαζί όλοι μια μεγάλη δουλειά και στο τέλος ο προϊστάμενος έδωσε συγχαρητήρια κυρίως σε ένα άτομο. Δεν είναι ότι δεν έχει δουλέψει για αυτό το project, αλλά έχουμε συμβάλει όλοι. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, πιστεύετε, να το αφήσουμε ή είναι άδικο να μην αναγνωρίζεται η προσπάθεια όλης της ομάδας? Λέει ο Χριστάρας μας.
0: Λέει ο Χρήστος.
1: Για λέτε,
2: τι
1: για
2: να
1: πείτε.
2: Κάνει. Άδικο είναι προφανώς.
1: Άδικο είναι
2: αλλά
1: λίγο
2: τώρα, τι να πας να κάνεις, να πας να πιάσεις τον προϊστάμενο και να του πεις πες μου και εμένα συγχαρητήρια. Κατάλαβες, είναι λίγο περίεργη η θέση.
1: Συμβαίνει
2: τώρα
1: αυτό καμιά φορά, ένας να παίρνει τα εύσημα.
2: Πολλές φορές
1: είναι
2: αυτός
1: ο οποίος λόγω χαρακτήρα βγαίνει πιο μπροστά. Είναι αυτός
2: σωστό,
1: γιατί ξέρω εγώ έχει καλύτερα κονέ.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτός ο οποίος έτσι θέλει και το απαιτεί αυτό το πράγμα και το καταφέρνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί. Και συμβαίνει.
2: Είναι άδικο αυτό, φυσικά, για την υπόλοιπη ομάδα που μπορεί να νιώσει ότι δεν αναγνωρίζεται ο κόπος της, η προσπάθειά της.
1: Ακριβώς.
2: Και κακό κάνει ο ίδιος, νομίζω, ο προϊστάμενος, γιατί έτσι
1: μα
2: μπορεί...
1: Μα ο προϊστάμενος του...
2: Ακριβώς.
1: Αυτός φταίει.
2: Όχι, κάνει κακό και στον ίδιο, γιατί μπορεί έτσι να ρίξει την αποδοτικότητα της ομάδας. Να πούνε και άλλοι, φίλε, έτσι είσαι. Όχι, εγώ άλλη φορά, δεν είμαι χαλαρός, Χριστάρα μου.
1: Σωστό.
0: Πολύ ωραία τα λέτε.
2: Δεν πρόσεχε σίγουρα.
0: Όχι.
2: Μέσα από τους κουβέντες.
0: Όχι, σας ακούω, σας ακούω.
1: Δεν έχεις
0: με μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ καλά.
0: Όχι, αλήθεια. Τα λέτε ωραία. Τα λέτε ωραία.
2: Ευχαριστούμε.
1: Τι έχεις να πεις. Εκτός και αν δεν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμείς δεν πρέπει.
1: Όχι, τι.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Να πάνε όλα καλά, ρε παιδί μου. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη.
2: Μπράβο, Χρήστο.
1: Ο προϊστάμενος είναι το θέμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη.
2: Ο προϊστάμενος. Είναι τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Ναι.
0: Με κάλυψες απόλυτα.
2: Ευχαριστώ, φίλε.
1: Ο Γιώργος λέει: αν δουλέψετε όλοι μαζί, τα συγχαρητήρια πρέπει να πάνε σε όλους και είναι άδικο να ξεχωρίζει μόνο ένας. Το Ελενάκι, δεν θα τσακωνόμουν για ένα μπράβο. Α, οκ, κουλ. Ο Νίκος λέει: αφού η δουλειά έγινε και πετύχατε, ας πάρει ο καθένας την αναγνώριση που αναλογεί. Αυτό λέει, Γιώργο, Νίκο μου, αυτό λέει και ο Χρήστος, ότι δεν την έχουν πάρει όλοι όμως, την έχει πάρει μόνο ένας. Αυτό είναι
2: μάλιστα
1: το θέμα.
2: Εσείς θα επιβραβευτείτε όμως και με το παραπάνω.
0: Γιατί
2: για αυτό
0: σε λίγο, μπράβο,
2: που σας αξίζει.
0: Γιάννη, τρία τραγούδια στη σειρά και θέλω την προσοχή σας τώρα, γιατί έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Σημειώστε στο τηλέφωνο.
1: Δωράρα.
0: Και θα ακούσετε εδώ από Κατερίνα και Γιάννη τι δωράρα έχουμε. 2-11-18-91-8-98. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, τρέξτε. Γιατί?
1: Γιάννη, θες να ξεκινήσει, θα το πάρω πάνω.
2: Όχι, εσύ δικό σου.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε μία τσάντα Lovely αξίας 100 ευρώ. Η Lovely Handmade δημιουργεί χειροποίητες και μοναδικές τσάντες με ξεχωριστά vibes, διαχρονικά neutrals και prints για όσες αγαπούν το πιο ιδιαίτερο στυλ. Made with love in Greece. Βρείτε τις συλλογές στο lovelyhandmade.gr ή μπείτε στο Instagram τώρα. Η διεύθυνση είναι, όπως το ακούτε, lovelyhandmade.gr. Καλή επιτυχία σε όλους!

0: Δρόμος 89,8.
1: Πες τα Γιάννη.
0: Και.
1: Και έχουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Πρέπει να καλημερίσεις έτσι με έναν ωραίο τρόπο τον ακροατή.
1: Φυσικά. Δέσμε, δέσμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι ωραία φωνή είναι αυτή που έχετε.
2: Χαίρομαι πολύ που ξαναπαίζω μαζί σας.
1: Πότε έχουμε ξαναπαίξει?
2: Άλλες τέσσερις φορές.
1: Άλλες τέσσερις. Ποιο είναι το όνομά σας?
2: Γεωργία.
1: Γεωργία, μίλησέ μας για σένα για να θυμηθούμε ποια Γεωργία είσαι τώρα. Τι δουλειά κάνεις?
2: Δεν σας είχα αναφέρει τη δουλειά κάνω.
1: Α, δεν είχε.
0: Τέσσερις φορές και δεν μας είχες πει τη δουλειά.
1: Τι στο καλό.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν έτυχε. Απλά νομίζω ότι είχαμε αναφέρει ότι πήγαινα Κοροπή.
0: Ναι. Να
2: συμβάρεις Κοροπίου και είχε κίνηση.
1: Μάλιστα, τι άλλο?
2: Αυτά, δεν θυμάμαι να έχουμε πει κάτι άλλο.
1: Ωραία.
2: Μπορεί να έχουμε πει και να μην.
1: Ας πάμε, παιδάκι μου, από τα πολύ σημαντικά πράγματα. Τι ζώδιο είσαι, Γεωργία?
2: Λιοντάρι.
1: Λιοντάρι, εκπληκτική επιλογή της μαμάς και του παπά να σε βγάλουν τον Αύγουστο.
0: Άμα είσαι λιοντάρι, είσαι Αύγουστο.
2: Είμαι Αύγουστο, 13 Αυγούστου.
1: Πάρα πολύ ωραία μέρα για να γεννηθεί κανένας.
0: 3, 2, 1.
1: Πάμε, Γεωργία.

0: Γεωργία, λέγε.
1: Ναι, ραντεβού.
0: Ραντεβού, κορίτσι μου.
2: Μπράβο, Γεωργία.
0: Έχεις κερδίσει αυτή την καταπληκτική τσάντα από την Lovely. Θέλω να μου πεις όμως, Γεωργία, τις τέσσερις φορές αυτές που έχεις πάρει τηλέφωνο, είχες κερδίσει και τις τέσσερις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτή είναι, αυτό είναι το πέμπτο δώρο που παίρνεις από το πρωινό στο δρόμο.
1: Αυτό είναι το...
2: Μας έχεις διαλύσει,
0: καταπληκτικό, μπράβο Γεωργία, μπράβο σου κορίτσι μου.
2: Λοιπόν,
3: παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
13: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
12: Εσύ, ειδική αγωγή?
13: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
12: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
13: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
12: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
13: Your University, your choice.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα ξεκινάει με ωραία πράγματα.
3: Παιδιά, γιατί τα πουλιά κάθονται στα ηλεκτροφόρα καλώδια και δεν παθαίνουν ηλεκτροπληξία?
4: Κάτι θα έχουν στην πατούσα.
3: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να το σκεφτείς?
2: Ο Αρκάς είχε ασχοληθεί με αυτό. Έχει κάνει και σειρά με
3: δηλαδή,
2: τα πουλιά.
3: Και πουλιά από πάνω και δεν παθαίνουν τίποτα. Κάθονται πέρα και γιατί? Κουράζονται.
2: Βλέπω
3: τώρα σε ένα άρθρο. Στο πρώτο θέμα το βλέπω τώρα. Δεν κινδυνεύουν, λέει, αυτό το λέει ένας επιστήμονας, τώρα το λέω εγώ, έτσι. Είναι ο... πώς τον λένε, ο κύριος Δημήτρης Μπακαλούδης, καθηγητής οικολογίας και διαχείρισης άγριας πανίδας στο τμήμα δασολογίας του φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2: Λέει λοιπόν,
3: δεν κινδυνεύουν από ηλεκτροπληξία όταν κάθονται στο ίδιο καλώδιο, επειδή τα δυο τους πόδια έχουν παρόμοιο ηλεκτρικό δυναμικό. Οπότε δεν διαπερνά το σώμα τους το ηλεκτρικό ρεύμα, τα ηλεκτρόνια. Κινδυνεύουν όμως από ηλεκτροπληξία όταν έρθουν σε επαφή με δύο διαφορετικά καλώδια.
4: Πώς να
3: καταπληκτικό!
4: Πώς να κάτσει δύο καλώδια?
3: Ξέρω εγώ, αν έχει μεγάλα πόδια.
4: Πρέπει να είναι θηρίο το πουλί για να κουμπίσει δύο καλώδια.
2: Όπως όταν... δεν παίρνουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
4: Πολύ καλό.
2: Άρα αντίστοιχο είναι.
3: Ναι. Μάλλον. Ή όταν έρχονται λύση επαφή με αντικείμενο που συνδέεται με το έδαφος. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, λόγω διαφοράς δυναμικού, το ρεύμα διαπερνά το σώμα του πτηνού και έτσι θανατώνονται. Αλλά αν είναι στο ίδιο, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
3: Και προφανώς το ξέρουν τα πουλιά αυτό.
2: Τα πουλιά ξέρουν πολλά.
3: Βέβαια.
2: Καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και είδα μάλιστα στο Gentleman, τη γνωστή σειρά του Γκάι Ρίτσι,
3: ναι,
2: ότι τα περιστέρια που μεταφέρουν, τα ταχυδρομικά περιστέρια,
3: ναι,
2: ακόμη και τραυματισμένα όταν είναι, πηγαίνουν το μήνυμα εκεί που είναι να πάνε.
4: Δηλαδή και μετά να... πάνε νοσοκομείο.
2: Και μετά, μάλιστα στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν τιμήσει και έχουν στο Γαλλικό στρατό έχουν τιμήσει ένα περιστέρι, το οποίο, ενώ το είχε χτυπήσει μια σφαίρα, έφτασε μέχρι τον προορισμό και μετά πέθανε. Ναι. Και το έχουν τιμήσει και είναι...
4: Σαν το Φιδιππίδη.
3: Αυτό σκέφτομαι. Ναι, ναι. Παραγία μου, παραγία μου. σκέφτομαι το ίδιο με το Γιάννη. Χρήστο, δεν αισθάνομαι καλά.
4: Είσαι εξαιρετικό.
2: Δεν είναι καλό αυτό. Είναι καλό, λες
3: αυτό. Αλήθεια, στο λέω, δεν αισθάνομαι καλά. Αυτή τη στιγμή δεν αισθάνομαι καθόλου καλά.
2: Ατασιόν.
3: Τι άλλο σκέφτηκα? Άμα έχει βρει και το άλλο που σκέφτηκα, κάθε φορά που σκέφτομαι πουλιά, σκέφτομαι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Ναι.
4: Έλα ρε, δεν θα το έλεγα ποτέ για σένα αυτό. Το Hitchcock εννοείς?
2: Τα πουλιά του Hitchcock.
3: Όχι, τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας με το Richard Chamberlain.
4: Ωραία. Εσύ Χρήστο τα ακούς πουλιά?
3: Όταν ήμασταν μικροί, θυμάστε πως το λέγαμε αυτό? Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας.
2: Τρία πουλάκια κάθονται.
3: Όχι. Τσίου τσίου μπαμ τρία λαριλαρό.
2: Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν είμαστε εδώ. Έλα, λέγε.
4: Λοιπόν,
2: ναι, λέγε.
4: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο για να πάρετε 50 ευρώ.
2: Α, τα πράγματα τραβάω, παιδιά,
4: είναι τόσο μα τόσο πολύ απλά. Θέλετε το τηλέφωνο? 2-11-18-91-898.
2: Αχ, τι τραβάω. Τι τραβάω.
1: Στους δρόμους της Αθήνας.
3: Τι κίνηση έχει, λέγε.
4: Λοιπόν, σας είπα νωρίτερα, αν δεν ακούγατε, κακό του κεφαλιού σας, ότι έχει σημειωθεί τροχαίο στον Κηφισό, στο ρέμα προς Πειραιά. Λίγο πριν από την έξοδο.
2: Όλα να είναι καλά, έτσι.
4: Ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι είχε μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο. Δεν αλλάξατε δρόμο, οπότε συνεχίζει να έχει μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο από τέψη της Κηφισιάς μέχρι και το Εγάλεο. Στην άνοδο, η κίνηση περιορίζεται από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική οδός έχει τα θεματάκια της από Φιλής μέχρι και Κηφισίας και η περιφερειακή Μητού μέχρι την έξοδο της Δουκίσης Πλακεντίας. Επίσης, άνοδος Κηφισίας δύσκολη από κέντρο προς Χαλάνδρη. Κάθοδος Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Δαχτυλίδι. Άνοδος Συγκρού είναι δύσκολη από τη Νέα Σμύρνη προς το κέντρο.
2: Εννοεί κάθοδος?
4: Κάθοδος Συγκρού, πας σε σφαίρα.
2: Ωραία, γιατί δεν πάνε κάτω εδώ?
4: Μην πας σφαίρα όμως, γιατί έχει κάμερες. Λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική Οδό έχει καθυστερήσεις.
3: Μην πας σφαίρα γιατί είναι επικίνδυνο, όχι έχει κάμερες.
2: Okay, ναι, καλά σου λέει.
3: Άκου λέει τώρα.
2: Κάμερες καλά κάνουν και πάνε.
3: Φίλε, πραγματικά.
4: η παραλιακή από Αλήμ προς Πειραιά έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο επίσης είναι μποτιλιαρισμένη. Το ίδιο και η Αρδιτού, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στη δουλειά.
2: Πολύ μου αρέσει η Αρδιτού. Πολύ μου αρέσει.
3: Ως όνομα.
4: Είναι πολύ ωραίος δρόμος.
2: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
3: Ως όνομα, σας αρέσει.
2: Ως όνομα, ναι, ναι, ναι. Με συνδέει με την αρχαία.
4: Και ο δρόμος είναι ωραίος. Περνάει εκεί μέσα από το κέντρο. Λοιπόν, και η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο.
5: Ο καιρός σήμερα.
4: Λοιπόν, τα σύννεφα παραμένουν όπως όμως παραμένει και η πρόγνωσή μου. Δεν πρόκειται να βρέξει. Αφήστε τις ομπρέλες σπίτι. Αφήστε τις ομπρέλες σπίτι, ρε. Αέρα θα έχει όμως. Πάρτε αν θέλετε ένα αντιανεμικό.
2: Πάρτε αδιάβροχο.
4: 7 μποφόρ θα φτάσει.
3: 7
4: μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς.
2: Μην ξεχνάς την καρό ομπρέλα
4: της
3: Γεωργίας.
2: Γεωργίας, μπράβο.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Νταντάν, είμαστε εδώ στον δρόμο.
2: 89,8 παιδιά, εδώ είμαστε. 9 και 11.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα ακούγεσαι λίγο καλύτερα. Ναι. Ήρθε η ώρα να δώσεις τα λεφτά σου, Χρήστο.
2: Αχ, γι' αυτό έφυγα, μήπως τη δώσω. Νομίζω ότι πέρασε η ώρα.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι για να ξέρεις πώς πάνε τα πράγματα.
2: Για λέγε.
1: Ακόμα και να μείνεις εδώ, εμείς θα παίξουμε, θα τα κερδίσουν και θα τα δώσεις.
2: Λειτουργείτε δηλαδή σαν τη φίλη μας που είπε πριν, ότι σαν το φίλο μας που πληρώνει με την κάρτα της γυναίκας του, έτσι.
1: Θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό. Ναι. Θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό, ναι.
3: Ναι.
1: Τους οποίους εγώ, όπως θυμάσαι, δεν τους έστειλα στην κόλαση.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας. Το όνομά σας.
4: Καλιστό με λένε.
1: Καλιστό. Νομίζω ότι έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ναι,
1: δεν έχουμε ξαναμιλήσει.
4: Ναι, Κατερίνα.
2: Είναι υπέροχη Καλιστό, βέβαια.
1: Ναι, με αυτό το υπέροχο όνομα. Σου έχω πει ότι ήθελα να βγάλω την κόρη μου Καλιστό.
4: Ναι.
2: Είναι από τις πιο γλυκές φωνούλες.
1: Ναι, είναι.
2: Από τις πιο γλυκές το έχουμε πει και χαιρόμαστε πολύ Καλιστό που μας ξαναπήρες.
1: Από την Καλαμαριά δεν είσαι?
4: Από την Καλαμαριά.
1: Μπράβο.
2: Τι έχει πάθει καραβάτου, ρε παιδιά. Άκου μνήμη εδώ.
1: Ναι,
4: μπράβο, Κατερίνα, μπράβο.
2: Ναι.
1: Δεν τη θυμάσαι την Καλαμαριά.
2: Με τρέλανε και εμένα, Καλαμαριώτησα που λέγαμε, μπράβο.
1: Ναι. Τι κάνει η πόλη μου?
4: Καλά είναι. Σήμερα έχουμε μια ελαφριά συννεφιά, πιστεύω να ανοίξει μετά.
1: Πάντως, εχθές είχατε πολύ καλύτερο καιρό πάνω από ό,τι εμείς εδώ πέρα. Είχε πιο υψηλές θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Δεν μπορείς, από εκεί, όταν είσαι, όταν κοιτάς πάνω, βλέπεις κάποιο πλανήτη?
4: Όχι, δεν βλέπω.
2: Δεν φαίνεται από εκεί, δεν έχει καλή ορατότητα.
1: Πλανήτη. Okay.
2: Κάποιο πλανήτη, ναι. Τη Σελήνη τη βλέπεις?
4: Τη βλέπω.
2: Οκ. Okay. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πας με το διάστημα.
3: Διότι σήμερα ο Χρήστος θυμήθηκε έτσι εκείνη την ιστορία όπου ήμασταν κοντά. Πλησιάσαμε, αγγίξαμε τη δημιουργία της ελληνικής NASA.
2: Να φτάσουμε πάνω στο διάστημα.
3: Σε κάποιες λίγες έτσι λεπτομέρειες θα έλεγα κόλλησε το θέμα και δεν τα καταφέραμε.
2: Το ονειρευτήκαμε όμως.
3: Το ονειρευτήκαμε βεβαίως. Και μέσα στις διάφορες έτσι ωραίες ιστορίες και αστείες είναι η αλήθεια, γιατί σήκωνε αρκετή πλάκα το θέμα και είχε γίνει έτσι ο σχετικός χαμπανές.
2: Είχε γίνει πάρτι στο Twitter τότε.
3: Βέβαια, τότε, το πώς θα συμπεριφερόντουσαν οι Έλληνες αν τελικά καταφέραμε να φτάσουμε στο διάστημα. Είπαμε πολλά. Η ερώτηση όμως που θα σου χαρίσει τα 50 ευρώ είναι ότι αναφέρθηκε ο Χρήστος, θυμότανε ότι αν τυχόν πηγαίναμε στο διάστημα θα φτάναμε στο σημείο να βλέπουμε διπλοπαρκαρισμένα έτσι διαστημόπλια, γιατί το διπλοπαρκάρισμα είναι ένα χαρακτηριστικό του
2: ελληνικό, βέβαια,
3: που δεν μπορείς να το αφαιρέσεις εύκολα. Και είπε λοιπόν ο Χρήστος, θα βλέπαμε διπλοπαρκαρισμένα διαστημόπλια μέχρι και στον δακτύλιο Α του ουρανού ή Β του Κρόνου.
4: Του Κρόνου.
2: Είσαι σίγουρη?
4: Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι άκουσα καλά.
2: Του Κρόνου και όχι του ουρανού. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, είναι σωστή αυτή η απάντηση?
1: Πάμε στο ΒΑΡ.
2: Πολύ ωραία πράγματα. Διαστημόπλια παρκαρισμένα διπλοσιρά πάνω στους δακτυλίους του Κρόνου με αναμένα.
1: Μπράβο, Καλιστό μου.
2: Συγχαρητήρια.
1: Βασικά δεν ήσουν ατυχεροί, ήσουν πολύ καλά προετοιμασμένοι.
2: Προσεκτική.
1: Και
2: μπράβο.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το δώρο μας πηγαίνει εκεί στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη μας.
2: Χαίρονται τα παιδιά που το δώρο τους, δηλαδή το 50ρικάκι μου.
3: Χαιρόμαστε.
1: Το 50ρικάκι. Χαιρόμαστε, ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
2: Και εγώ χαίρομαι. Μπράβο, Καλιστό.
1: Και τώρα θα ακούσουμε και την Κατερίνα Τηλιόλιου.

0: Η ώρα είναι 9 και 18, είναι ο δρόμος 89,8 και...
1: Διάβασα ένα άρθρο που λέει αφήστε μία φλούδα λεμονιού.
2: Ναι, πού, γιατί μου αρέσει το λεμόνι πάρα πολύ.
1: Στον κάδο του μπάνιου κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Λέγε, τι κάνει αυτό, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λες. Σπάνιο, αλλά ισχύει.
0: Τι εννοείς, τι πες μας.
1: Λέει, εδώ, άμα θες για να μην νομίζω τα βγάζω από το μυαλό μου.
2: Τι κάνει αυτό.
1: Αφήστε μια φλούδα λεμονιού στον κάδο του μπάνιου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται.
0: Τώρα θα το διαβάσει, δεν το έχει δει.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ας το κάνουμε πριν μπίστα.
1: Κλείνω την οθόνη και το λέω.
2: Όχι, πες το από μέσα, ρε.
0: Ωραία, λέγε. Και πώς θα ξέρω τι λέει.
1: Δεν θα ξέρεις.
2: Μπορεί να λες ό,τι θέλεις τώρα.
1: Είναι πιο προφανές από ό,τι φαίνεται. Βοηθά στην κακοσμία, λέει.
2: Α,
1: το λεμόνι. Μία φλούδα μόνο
2: φυσικά,
1: λεμονιού.
2: Εννοείται.
1: Αρκεί για να πάρει όλες τις άσχημες οσμές και να μυρίζει το μπάνιο σας λεμονάκι.
2: Εγώ τρώω λεμόνι κανονικά.
1: Σκέτο.
2: Σκέτο.
0: Κάθε πρωί μου έχουν πει, δεν το έχω κάνει. Νερό,
1: ζεστό νερό,
2: εννοείται,
1: με το λεμόνι,
2: εννοείται,
1: με
2: εννοείται.
0: Λένε
2: αυτό.
0: Ότι κάνει πολύ καλό, παιδιά.
2: Αντιοξυδετικό φουλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λιποδιάλυση τα πάντα όλα.
1: Ναι.
2: Όχι πολύ όμως, για να μην σου κάνει κάτι στο
1: στόμα.
0: Και όμως κάνει
1: το πρωί το ζεστό νερό με λεμόνι.
2: Όχι ζεστό, ρε παιδί.
1: Ζεστό
2: μου.
1: Λένε ότι πρέπει να είναι κανονικά.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Χλιαρό, χλιαρό.
2: Είναι ένα χλιαρό νεράκι. Χλιαρό. Εγώ, ας πούμε, δεν πίνω κρύα ούτως ή άλλως. Οπότε δεν μου είναι κάτι περίεργο αυτό. Λίγο λεμονάκι.
1: Κανέλα,
2: είναι,
1: λένε.
2: Ό,τι καλύτερο.
0: Και κανέλα, ναι, μπράβο. Και κανέλα. Εγώ δεν ξέρω τι
2: κανέλα
0: ψάω
2: για
0: εσά
2: του άντρε. Είναι πολύ καλή για τον προστάτη.
0: Αμά, κάτσε το σημείο.
1: Αν τη βάλω πάρω σε ριζόγαλο.
2: Και σε ριζόγαλο.
0: Πω, ριζογαλάκι με κανέλα.
1: Ωραίο ριζόγαλο.
0: Κάθε βράδυ. Και κρεμούλα.
2: Τι είναι το άλλο που σα έχω πει ότι βοηθάει πολύ στον προστάτη.
1: Αχ, το έχει πει. Δεν το τρώω εγώ, τη μελιτζάνα.
2: Μελιτζάνα.
0: Μελιτζάνα,
2: κανέλα. Είναι άχαστα αυτά, παιδιά. Αλήθεια σα το λέω.
0: Κοίτα, δει πώ ξύπνησε ο Μάνος με αυτά που λες τώρα. Τώρα άνοιξε τα μάτια.
2: Πρέπει να μιλάω για τον προστάτη, μάλλον, για να ξυπνήσει.
1: Μάλιστα. Του τράβηξε την προσοχή.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, συνεχίζω έτσι με ωραία νέα και με αισιοδοξία. Διότι μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας. Με γήπεδα γεια! Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.

0: Δρόμος 89,8 και με αφορμή αυτά που λέγαμε για το νερό με το λεμόνι, μου ναι. στέλνει
1: ποιος?
0: Εδώ ένας φίλος, λέει το μυστικό είναι εκτός
1: Νικόδημος.
0: Από αυτό. Θα μπορούσε να είναι ο Νικόδημος.
1: Τι κάνει ο Νικόδημος, λέει, έχει να στείλει μήνυμα 750 χρόνια.
0: Μας ακούει, μας ακούει.
1: Όντως.
0: Λέει όλα μια χαρά, ναι. Και μας παρακολουθεί και στην τηλεόραση, βέβαια. Και του αρέσουν πολύ οι καλεσμένοι μας. Λέει ότι
1: εμείς τίποτα του αρέσουμε.
0: Ναι, του αρέσει η εκπομπή, αλλά λέει μπράβο για τους καλεσμένους.
1: Πολύ σωστά.
0: Λέει ότι το μυστικό είναι να ξεκινάς την ημέρα σου με βρώμη, ρίζο γκοφρέτες και γάλα σόγιας. Είναι πολύ σημαντικό, λέει αυτό.
2: Αν είναι δυνατό.
0: Γιατί όμως, γιατί.
1: Γιατί. Και γάλα σόγια, γιατί.
0: Ναι. Μετά, πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει η ημέρα σου.
2: Καλό.
0: Πόσο σωστό.
2: Πολύ σοφία.
0: Σοφία, μπράβο.
2: Μεγάλη σοφία.
1: Βρώμη και εγώ δεν μπορώ καθόλου.
0: Μπράβο,
1: δεν την μπορώ τη βρώμη.
0: Λοιπόν, σε ακούμε.
1: Το ομολογώ. Κάνω καταγγελία κατά της βρώμης. Λοιπόν, είναι η Μαρία που...
0: Δεν είναι σωστό αυτό που λες, γιατί η βρώμη έχει...
1: Αντιλαμβάνομαι.
2: Σου αρέσει
1: το ξέρω.
0: Βρώμη. Αν τη βάλεις μέσα, μέσα στο ριζογαλάκι σου, μέσα στην κρεμούλα σου, στο γάλα...
1: Δεν την μπορώ. Μου φαίνεται σαν να τρώω τσιμέντο. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω.
0: Μπράβο, γιατί σφίγγει λίγο, ναι, έχεις δίκιο.
2: Τσιμέντο, εντάξει.
1: Τσιμέντο,
0: τσιμέντο να γίνει, τσιμέντο να γίνει.
1: Εκεί που φτάσαμε, έτσι που γίναμε. Λοιπόν, η Μαρία λέει τα εξής, γρήγορα, γρήγορα θα σας το πω. Και γρήγορα στείλετε και μηνύματα στο Viber στο 6987-89888-898. Έχει μια φίλη Μαρία που κάθε φορά ότι, που της λέει κάτι που την απασχολεί, το γυρίζει σε μια δική της ιστορία και τελικά καταλήγουμε να μιλάμε όχι για τη Μαρία και το πρόβλημά της, για την άλλη την κοπέλα.
2: Κλασική περίπτωση.
1: Δεν το κάνει, λέει, από κακία, αλλά νιώθω ότι με ακούει πραγματικά και λίγο το έχω πάρει.
2: Κλασική περίπτωση ανθρώπου.
1: Κλασική περίπτωση βλάβης, θα έλεγε κανένας.
2: Ανθρώπου με βλάβη. Είναι ο άνθρωπος όπου θα του πεις ρεσί, έχω πρόβλημα. Έχω μεγαλύτερο. Ρεσί, πονάω. Πονάω περισσότερο.
0: Ναι,
2: ρεσί, πέρασα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα ομορφότερα. Πήρα αυτοκίνητο. Πήρα δύο αυτοκίνητα. Πήγα διακοπές. Πήρα περισσότερες διακοπές.
0: Ξέρω συγκεκριμένους τύπους
2: τέτοιους. Και εγώ ξέρω.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή τους έχω αποβάλει από τη ζωή μου. Πραγματικά σας το λέω.
0: Έχω βρεθεί σε συζήτηση δύο τέτοιων τύπων. Δηλαδή δύο ακριβώς τέτοιοι. Προσέξτε.
1: Άμα ζει, είναι απόλαυση. Άμα δεν σε αφορά και τους βλέπεις αθεατρικό, είναι απόλαυση.
0: Κάθεσαι και παρακολουθείς δύο τέτοιους τύπους. Σας πληροφορώ ότι ο καθένας μιλάει μετά από ένα σημείο μόνος του. Λέει τη δική του ιστορία, παράλληλα λέει ο άλλος τη δική του ιστορία. Απίστευση. Και μιλάει ταυτόχρονα. Τακ, τακ, τακ, τακ. Δηλαδή λες.
1: Χρήστο, τι συνεννοούνται μεταξύ τους.
0: Δεν ακούει ένας τον άλλον. Τους ενδιαφέρει μόνο
2: αυτό, αυτό που λέει.
1: Είναι χαρούμενοι.
2: Δεν
1: ακούει
2: ένας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Περιμένει απλά να τελειώσει ο άλλος για να πει να πει το,
0: για
2: δικό,
0: το δικό του. Είναι τρομερό αυτό.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο. Πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο. Εγώ δεν έχω τέτοιους ανθρώπους πια δίπλα μου. Παλιότερα είχα κάποιους. Οι συγκυρίες το έφεραν, οι δρόμοι μας χώρισαν. Ευτυχώς, Παναγία μου, δεν έχω τέτοιους ανθρώπους δίπλα μου. Φαντάσου.
0: Να πω κάτι άσχετο.
1: Λέγε.
0: Η Εθνική Ελλάδα σήμερα παίζει με την Ολλανδία.
2: Έχουμε ματσάκι.
1: Τουμπάρα, τουμπάρα.
2: Τι θα κάνουμε, παίζουμε. Εγώ έχω λέω να πιω 6 καφέδες.
1: Τι ώρα είναι?
2: 10 παραδείγματα.
0: Τι θα κάνουμε, ρε.
1: Δεν θα τον δείτε τον αγώνα.
0: Θα έρθουμε αύριο.
1: Θα δείτε τις καλύτερες φάσεις αύριο.
0: Όχι, όχι. Καλά, πας καλά, δεν θα δούμε στην Ελλάδα.
1: Και πώς θα βγει αύριο η εκπομπή και η άλλη εκπομπή?
0: Εν τω μεταξύ, τι έμαθα? Ότι η Ντόρτμουντ έστειλε κάτι γίνεται, γιατί λέει θέλουμε καλή διαχείριση του Καρέτσα. Μην τον εξαντλήσετε. Έχουν ανησυχήσει.
2: Αυτά που έκαναν οι Bucks με τον Αντετοκούνμπο,
0: ναι,
2: θυμάσαι,
0: ναι, ναι.
2: Θα σας τον δώσω
0: το
2: έτσι,
0: σήμερα.
2: Και στην Εθνική
0: Ελλάδα. Κάτω τα χέρια από τον Καρέτσα.
2: Πάντα όταν ερχόταν ο Αντετοκούνμπο στο μπάσκετ, υπήρχε αντιπροσωπεία των Bucks,
0: δίπλα,
2: όπου
0: βέβαια
2: ήταν στις προπονήσεις,
0: και γιατρός
2: δηλαδή, τι κάνουν στο ξενοδοχείο, σε όλη τη διαδικασία.
1: Αυτό που λέτε, μ' αρέσει πάρα
2: πολύ. Γιατί αυτοί παίχτες τώρα, τύπου Αντετοκούνμπο, καλά, και ο Καρέτσα τώρα, είναι επένδυση για αυτούς. Άρα στην ουσία διακυβεύεται η επένδυση τους.
1: Η περιουσία τους.
0: Καρέτσα, Κωνσταντέλια, καλά, Κωνσταντέλια, τραυματίας. Όλοι αυτοί οι παίχτες.
2: Έτσι συμβαίνει.
1: Μπράβο
2: τους. Στην Τούμπα θα έχεις κανένα φίλο.

0: Δρόμος 89,8, κυρίες και κύριοι, είναι 9 και 31.
1: Και τώρα βλέπω στην ΕΡΤ που έχουμε απέναντι, βλέπω το στούντιο 4.
0: Α, έχει τρέιλερ.
2: Inception, Inception.
1: Έχει ένα τρέιλερ της εκπομπής μας. Και τώρα που το βλέπω αυτό το πράγμα, γιατί έχει μια σειρά από κάποιους από τους καλεσμένους που έχουμε φέρει που φέρνουμε κάθε μέρα και είναι μια επιλογή εκεί. Να πούμε για τον Μιχάλη Τομιτακίδη εχθές, τον ιδρυτή των Active Member, που μας έκανε τιμή έτσι να έρθει και να μιλήσουμε, και μου έκανε εντύπωση πολύ που συγκινήθηκε έντονα σε δύο σημεία έτσι, που είχαν να κάνουν με την οικογένειά του, με τα παιδιά του και μετά μόνο με τον Ραμόνο που κάνει και τους Active Member τώρα.
0: Ήταν ωραίο αυτό, γιατί ήταν ξαφνικό την ώρα που μιλάγαμε, με το που πέφτει το όνομα του γιού του στο τραπέζι και
1: ξαφνικά
0: μιλάει γι' αυτό.
1: Άλλαξε, ναι,
0: άλλαξε, έκανε πίσω, έκανε μια κίνηση. Και εγώ ξαφνιάστηκα. Τι εσύ είδες εκεί, γιατί όντως κόπιασε λιγάκι. Και αφού συγκινείται, λέει, σας έκανε εντύπωση. Γιατί φέρουμε ότι είμαι ένας σκληρός, ο σκληρός ράπερ και τέτοια. Ήταν φοβερή αντίθεση αυτή.
1: Η αγάπη για τα τρία του παιδιά, καλά. Και το γεγονός ότι έχει αφήσει το πέραμα μετά από τόσα πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
2: Έχει φύγει
0: το πέραμα.
1: Δείχνει, για να είναι κοντά στα παιδιά του, δείχνει όλο αυτό το οποίο είδαμε να βγαίνει τόσο πολύ έντονα και χθες στην εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του.
2: Ακουμάνα!
0: Ακουμάνα!
2: Σου είπε φεύγοντας.
0: Ακουμάνα!
1: Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα στα υπόλοιπα νέα μας ότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, με το Nova More έχει αλλάξει όλη η εξυπηρέτηση που μπορεί να απολαύσει κάποιος. Είναι μια premium εμπειρία επί της ουσίας, γιατί αν, ας πούμε, θέλετε να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν έχετε επιλέξει, ας πούμε, την υπηρεσία Call Me Back, που μπορείτε να τη βρείτε στο Nova App, τότε με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν τυχόν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τώρα είναι ώρα για Nova και ότι εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και επίσης είναι ώρα για Letter Game.
0: Βέβαια, παιδιά, ετοιμαστείτε, γιατί δυνατό δωράκι, έτσι.
2: Διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της» στο θέατρο Βεάκη το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, βεβαίως.
1: Πρωταγωνιστές, πες, πρωταγωνιστές.
2: Πρωταγωνιστές.
1: Είναι η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου.
2: Είναι η Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Είναι, ναι, η Έλενα η Χαραλαμπούδη.
0: Που είχε βγει εδώ και μίλησε έτσι, για την παράσταση αυτή. Το τηλέφωνο, εγώ θέλω να πω, μην το ξεχάσουμε.
2: Και να πούμε φυσικά, συγγνώμη, ότι η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Μπέζου.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, βέβαια. 2-11-18-91-8-9-8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
7: τι κουαλίτα.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
15: Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
16: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
15: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
17: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
18: Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
19: Πρωινό στον δρόμο.
18: Κάθε πρωί στις 7.
0: Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8.
4: Μάλιστα,
3: γυρνάω
4: Χρήστο.
3: Γυρνάω τις σελίδες. Ψάχνω.
4: Το γράμμα.
5: Ψάξε.
3: Και βρίσκω. Καλημέρα σας ταυτόχρονα.
4: Καλημέρα. Τι κάνετε?
6: Καλημέρα. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
4: Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, για την ωραία διάθεση, για την ωραία φωνούλα.
3: Και σε εσάς συγχαρητήρια που ακούτε τη σωστή εκπομπή.
6: Λοιπόν. Εμείς μόνο Δρόμο FM ακούμε όλες τις εκπομπές του Δρόμο FM.
4: Και πολύ καλά κάνετε. Με ρωτάτε εμένα δηλαδή, πάρα πολύ καλά κάνετε.
5: Οργανωμένοι στον
6: δρόμο. Χρόνια τώρα, χρόνια.
3: Το όνομά σας?
6: Αθηνά.
4: Γεια σου, Αθηνά μας.
5: Έχουμε και εμείς εδώ μια Αθηνά. Αθηνά, πώς νιώθεις?
3: Όλα καλά.
5: Όχι, έχεις τη δικιά μας, λέω.
4: Έχουμε την Αθηνά μας εδώ.
3: Περήφανη.
4: Μας κάνει την καλύτερη παραγωγή που υπάρχει. Μπράβο, Αθηνούλα μου.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια, Αθηνά. Και πάμε στην Αθηνά που πρωταγωνιστεί για να παίξουμε με το γράμμα TAF.
4: Ταφ, μου αρέσει το ταφ, έχεις καιρό να το βάλεις.
3: Μπάβο. Ζω.
5: Τι είπε, γάβο.
4: Γάβι, είπες.
3: Μπάβο. Γάβο, γάβο.
4: Παναγία μου.
6: Τάραντος.
3: Τάραντος, όνομα.
6: Τάσος.
3: Πράγμα.
6: Χασάκι.
3: Φυτό.
6: Διανταφυλιά.
3: Φαγητό.
6: Τυραμισού.
4: Πολύ. Το αγαπημένο μου γλυκό είναι αυτό.
6: Πολύ. Τύρανα.
3: Επάγγελμα.
6: Τραγουδιστής.
3: Ομάδα.
6: Τεσσεκά Μόσχας.
3: Βουνά.
4: Τι είσαι εσύ,
3: Λίμνες, ποτάμια.
6: Λίμνες, ποτάμια. Τριχονίδα.
3: Χώρα.
6: Την Ισία.
3: Τέλος.
4: Είσαι επαγγελματίας. Δεν είσαι απλά καλή παίκτρια. Είσαι πέρα από αυτό.
3: Δεν ακούει τυχαία.
5: Και απήλθε.
3: Δρόμο όλη μέρα.
4: Ακριβώς. Μπράβο, Αθηνά μας. Α, και ένα μπράβο να πούμε και στην Τζένιφερ Λόπες, παιδιά.
3: Γιατί?
4: Για όλα τη. Σκέφτομαι ότι άμα τη βλέπει αυτή τη γυναίκα, λες, θα σου πω κάτι, Τζένιφερ. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
3: Σωστό.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 48 είναι η ώρα.
1: Μάλιστα, Χριστό.
0: Τα πράγματα βλέπω εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Τι θα τα χαρακτηρίζει σοβαρά?
0: Όχι, όχι, σοβαρά δεν είναι.
2: Σήμερα να πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας που λέγατε και πολύ ωραίο θέμα αυτό, μου αρέσει.
0: Από πότε μπαίνει η τρίτη ηλικία? Από ποια ηλικία?
1: Εγώ πιστεύω από τα 80 και μετά.
2: 80?
0: Τόσο νωρίς.
1: Εγώ έτσι θέλω.
0: Εγώ πιστεύω 90. Τι 80,
1: 90.
0: 80, τι είσαι,
2: βάση
0: μια χαρά είναι.
2: Βάση επιστημονικών στοιχείων και δεδομένων.
0: Εδώ, συγγνώμη, ο Ρότ Στιούαρτ 82 δεν είπε ότι σταματάει.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγαμε. 82, μια χαρά, μια χαρά.
2: Μπορείτε να, εσείς φυσικά μπορείτε να το βάλετε όριο που θέλετε, από τα 60 και μετά.
1: Αποκλείεται.
2: Όχι, ρε, φλάκα κάνω.
0: Πότε είναι, ρε φίλε?
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως όριο. Πάντως σήμερα που είναι κάθε 1η Οκτωβρίου τιμάται η Παγκόσμια Τρίτη Ηλικία και έβλεπα τώρα εδώ ότι κάνει μια ολοήμερη γιορτή το Εθνικό Θέατρο. Που είναι πάρα πολύ ωραία, ρε.
1: Λέγε!
2: Με είσοδο ελεύθερη, 65 πλάσι είναι για το Εθνικό Θέατρο. Χρήστο, λέω, δεν λέω ότι είναι αυτό το όριο, 65 συν.
1: Άρα το Εθνικό Θέατρο έχει ορίσει με έναν τρόπο.
2: Και έχει. Γίνεται στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά από τις 10 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα και έχει δραστηριότητες με προσωπικές ιστορίες, θέατρο, χορό και τουρνουά μπιρίμπας.
1: Τουρνουά. Τι λες, ρε?
2: Τουρνουά.
0: Α, τουρνουά.
1: Παιδιά.
2: Παίζεις μπιρίμπα?
1: Παίζω μπιρίμπα. Παίζω μπιρίμπα.
2: Τρελαίνομαι για μπιρίμπα. Τρελαίνομαι για μπιρίμπα.
0: Είσαι καλή, εντάξει, γιατί μιλάμε.
1: Τώρα τι, όταν λες είσαι καλή.
0: Παίζεις γρήγορα ή.
2: Αυτό
1: το γρήγορο,
2: γρήγορο
1: είναι νοιάζει, το καλό. Ναι.
2: Ποιοτικά μας νοιάζει.
0: Κάθε μια ώρα σκέφτεσαι, αυτό είσαι και γρήγορη.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είμαι αργή. Δεν είμαι αργή, αλλά νομίζω ότι είμαι καλή.
0: Ξέρετε ποια παίζει φοβερή μπιρίμπα?
2: Όπα, όχι.
0: Αναβύση.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Ελισάβετ Κωνσταντινίδη.
1: Σωστά, σωστά, το παρεάκι.
0: Βίκη Σταυροπούλου. Παίζουν μπιρίμπα.
2: Δεν παίζουν μπιρίμπα.
1: Η Μαρία, η Καπογιάννη.
2: Παίζουν την παραλλαγή που λέγεται
1: Κανάστα. Κανάστα έπαιζε η μαμά με τον παπά μου.
2: Παίζουν Κανάστα.
1: Κανάστα είναι πολύ καλύτερη από την
0: μπιρίμπα. Και μιλάμε, άμα μπει σε αυτή την παρέα να παίξει και είσαι λίγο αργό. Έχει φύγει κατευθείαν. Έλα, φύγε, φύγε.
1: Ναι, γιατί όμως, αυτό δεν είναι ωραίο.
2: Λοιπόν, να παίξουμε για να κλείσουμε θριαμβευτικά αυτή την ημέρα.
0: Τρία
2: την πρώτη μέρα του Οκτώβρη.
0: Στη σειρά, παιδιά, θα
2: πάρα πολύ σωστά. Θέλετε μια διπλή πρόσκληση?
1: Οκτώβρη, όχι Οκτώβρη.
0: Οκτώβρη. Οκτώβρη.
2: Στοίχημα τώρα, 150 ευρώ.
0: Εγώ δεν τα άκουσα.
1: 150 ευρώ.
2: Το βάζεις? Το βάζεις?
1: Ωραία,
2: θα πάμε να τα ακούσουμε.
0: 2-11-18-91-8-9-8.
2: Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες στο θέατρο Φιλίπ. Υπέροχη παράσταση.
0: Πολύ ωραία.
1: Αχ, τι ωραία. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
0: Ωραία παράσταση.
1: Λέγε, λέγε για την παράσταση άλλα. Λέγε.
2: Θα πούμε.
0: Ναι, πάνω στο τραγούδι, θα πούμε.

0: Δρόμος 89,8, 6 λεπτά πριν από τις 10 και ήρθε η στιγμή.
1: Ποια?
0: Για το τελευταίο μας παιχνίδι, την παιχνιδάρα μας. Τρία τραγούδια στη σειρά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό
1: τι
2: μήνα.
1: Τι κάνετε? Μ' αρέσει πολύ η χρειά της φωνής σας, πρέπει να ομολογήσω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το όνομά σας?
2: Είμαι η Παναγιώτα.
1: Γεια σου Παναγιώτα.
0: Λοιπόν Παναγιώτα, όπως ξέρεις, πρέπει να βρεις μια κοινή λέξη που συνδέει τα τραγούδια. Τι κοινό έχεις όμως εσύ με μας, με την εκπομπή μας, πες μας.
2: Με εσάς, είμαι χαρούμενος άνθρωπος.
0: Πολύ ωραίο. Άρα
2: αν και εσάς.
0: Ταιριάζουμε λοιπόν σε αυτό το τομέα.
3: Μας έχουν για χαρούμενους ανθρώπους, ωραίο είναι αυτό.
0: Αυτό είδες πώς ξεγελάμε τον κόσμο.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν, έτοιμοι, Παναγιώτα, 3, 2, 1, πάμε.
4: Ήμουν η γυναίκα τη ζωή σου.
3: Έλα, Χριστάρα μου.
0: Έλα, ρε
1: Γιάννη. Τόσο πολύ που σου αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει. Τρελαίνομαι.
1: Ρε, δεν σταματάει να τρελαίνει.

0: Δώσε Γιάννη, δώσε. Και ο Μάνος ξύπνησε, παιδιά, κανονικά τώρα. Έλα, Μάνο.
1: Ο Μάνος ξύπνησε μετά την αίτηση με τον Προστάτη.
0: Προστάτη τότε. Λοιπόν, Παναγιώτα, σε ακούμε.
2: Μια γυναίκα μπορεί.
1: Μια γυναίκα.
0: Συγχαρητήρια, Παναγιώτα. Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, κορίτσι μου.
0: Και να πούμε Παναγιώτα, Κατερίνα, Γιάννη, Χρήστο, Μάνο, Κώστα και όλοι μας ακούτε.
1: Και λυπή συγγενείς.
0: Ότι από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, ο Γιάννης ο Πλούταρχος επιστρέφει με νέα επιτυχία.
1: Άμε.
0: Και την ακούτε αποκλειστικά
1: μόνο,
0: και μόνο στον δρόμο 89.
3: Πώς θα τη λένε την επιτυχία?
0: 8. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα έρχεται από τις 5 του μηνός μόνο εδώ στον δρόμο 89,8.
0: Συντονιστείτε λοιπόν και ακούστε πρώτη και αποκλειστικά, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο δρόμο 89,8.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό το σημείο της εκπομπής.
0: Αν μπορούμε να απαντήσουμε, ναι.
1: Μπορείτε. Πώς πέρασε το τρίωρο?
0: Πολύ ωραία πέρασε.
1: Ευχαριστούμε πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους.
0: Γεια σας, κύριε και κύριοι.
3: Παγκόσμια ημέρα καφέ. Για άλλη μια φορά δεν γέρασε κανείς τίποτα.
1: Α, Χρήστο!
0: Γιατί μου είπατε.
1: Χρήστο.
3: Ναι, μωρέ, πώς πέρασε
0: τώρα
3: η ώρα.
0: Γερνάω.
1: Χρήστο.
0: Πάμε τώρα να πιούμε καφεδάκι.
1: Λοιπόν,
0: έξω.
1: Τα λέμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι στην ΕΡΤ με το στούντιο 4 και αύριο το πρωί-πρωί 7 η ώρα εδώ για το πρωινό στο δρόμο.
0: Και δεν τα λέμε μεθαύριο.
4: Τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Οι καμπάνες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
4: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 2.
7: Που μας πάει της ψυχής τ' αγριό μονοπάτι.
4: Νούμερο

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και γνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα σε όλους. Ο Οκτώβρης μπαίνει με άγριες διαθέσεις και απογορευτικό απόπλουση ισχύει από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω ισχυρών ανέμων. Και σήμερα περιμένουμε βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Με Εθνική Ελλάδος καλωσορίζουμε τον Οκτώβρη. Το βράδυ αγωνίζεται με την Ολλανδία και ευχόμαστε να κάνει το 3 στα 3. Η σημερινή Πέμπτη είναι και διεθνή ημέρα καφέ. Το σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε ειδικοί στην απόλαυσή του. Πέμπτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και θέατρο, θα πάμε και συναυλία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά στο Ρωμανό που γιορτάζει. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας. Μέλησες γιατί, και αν αφήσει, όχι γιατί.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: μείνετε.
1: Πέμπτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται νέο αγαπημένο από τον Παύλο Γκορδί. Μπράβο, Γιώργος Μαζωνάκης μας θυμίζει τι σου έχω κάνει. Περνάμε στο Θοδωρή Φέρι, είπες.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens από 2 έως 4 Οκτωβρίου και για 3 μόνο μέρες με μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory, Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου Diesel και πολλά άλλα. Ανανεώστε το στυλ σας και απολαύστε το shopping στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Οπότε αν ψάχνετε την αφορμή για μια φθινοπωρινή shopping βόλτα, το εκπτωτικό χωριό σας περιμένει και είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Τώρα, αυτή την Παρασκευή, 106 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα δίνει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην κλήρωση της Παρασκευής. Τόσα πολλά που αν το κερδίσεις, δεν θα ξέρεις σε ποιον να πρωτοδώσεις. Γιατί θα έχεις όχι μόνο για την οικογένειά σου, αλλά μέχρι και για το κύριο που σου κράτησε μια μέρα τη θέση στο λεωφορείο και ας μην ήταν γεμάτο. Με 106 εκατομμύρια ευρώ, έχεις και για άλλους.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Όταν συναντάτε κάποιον, ξέρεις, είναι αυτές οι αμήχανες κουβέντες
3: που. Πείτε μια καλημέρα όταν συναντάτε κάποιον, καταρχάς.
2: Πρώτον, πείτε μια καλημέρα.
3: Όχι μέρα.
2: Πολύ καλημέρα. Σωστό. Έτσι, χαμογελαστή, ωραία. Ναι. Δεύτερον, μην πείτε το καλή δουλίτσα.
4: Τι, υπάρχει καλή δουλίτσα.
2: Βλέπω τώρα μια κοπέλα που συναντηθήκαμε εδώ έξω. Πολύ γλυκά, πολύ ωραία. Καλή δουλίτσα.
3: Γιατί ρε, φίλε, τι συμπεράζει.
2: Πολύ μίζερο μου κάνει.
4: Όχι, ρε, δεν είναι ωραίο.
2: Ήθελα να παραιτηθώ επειδή το πούμε καλή δουλίτσα.
3: Σου βγάζει δουλεία.
2: Καλή δουλίτσα.
3: Σαν να σε δούλο.
4: Βγαίνει και αυτό λίγο.
2: Σε πολύ ψυχολογικά το καλή δουλίτσα. Πες μου, ας πούμε, έμπαινε παιχταρά μου.
4: Ναι,
2: να χαρώ.
4: Ναι, ωραίο. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει το καλή Παναγιά.
3: Αν σου λέει καλή Παναγίτσα θα ήταν.
4: Όχι, όχι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
18: Οκτώβριος. Ναι! Ήρθε! Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις 4 εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
19: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
20: Με τη Μαρία Σολομού.
21: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
19: Στον δρόμο 89,8. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
20: Αθήνα, Ελλάδα
19: και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
19: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα Πέμπτη και φέρνει πρεμιέρες στα σινεμά. Το Ντίγκερ με τον Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή σωτηρίας της ανθρωπότητας, το πολύκροτο ντοκιμαντέρ Νάζα και τη νέα ταινία της Anne Hathaway, το ημερολόγιο της Verity. Αν προτιμάτε θέατρο, Δρόμος σας στέλνει σε μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία. Αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα παρακολουθήσετε στο θέατρο Βεάκι την παράσταση Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Ένα ερωτικό τρίγωνο συνθέτουν η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, ο Λαέρτης Μαλκότσης και η Έλληνα Χαραλαμπούδη. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα Δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε στο δικό μας δρόμο, ακούμε στη σειρά Πον στο Βοριά, Ριάννα στο Diamonds και Αναβίση στο Αιγαίο.

0: Mega Days στα Marks & Spencer ανακάλυψε τώρα όλα τα γυναικεία ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Η M&S μας βάζει σε φθινοπορεινό mood με έναν απλό κανόνα. Διάλεξε την αποχρωσή σου, παίξε με τις υφές και άφησε το styling να κάνει τα υπόλοιπα. Παρουσιάζει μια συλλογή που επενδύει στο effortless styling και σε κομμάτια που αξίζει να παραμείνουν στην καρνταρόμπα όλη τη σεζόν. Και φέρνει στο προσκήνιο τις αποχρώσεις που ήδη βλέπουμε να κυριαρχούν στη μόδα: chocolate brown, caramel, olive, burgundy και cream. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σου με Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Η ενέργεια ισχύει έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται τα τρόφιμα. Και για τους Sunday Shoppers, μόνο για αυτή την Κυριακή θα βρείτε ανοιχτά τα καταστήματα Marks & Spencer, Ερμού, Γλυφάδα, Smart Park, Πειραιά και Τσιμισκή.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάντια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
16: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία.
18: Σούπερ μάρκετ.
17: Υγεία. Μίρτινγκ.
18: Υγεία.
17: Συνεργείο.
18: Υγεία.
17: Καθαρικά. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
22: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Και τώρα.
23: Και τώρα.
24: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
25: Πέμπτη πρωί υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ετοιμαζόμαστε για αποκλειστικότητα, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ. Αποκλειστικά στον δρόμο 89,8, από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει με τη νέα του επιτυχία Η Καθημερινότητα. Συντονιστείτε και ακούστε την πρώτη. Και ο Γιώργος Σαμπάνης όμως επιστρέφει με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, τις επιτυχίες που αγαπήσαμε σε μια συναυλία μοναδική αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Δίνουμε ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και εσείς θα βρεθείτε εκεί, γιατί έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS το 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Στην παρέα σας, ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη, ξεκινάμε με Γιώργο Μαζονάκη, Τόσα Βράδια, και Γιώργο Σαμπάνη, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

είναι ο δρόμος Mood Πέμπτη σε παράλληλες μουσικές διαδρομές που ξετυλίγονται εδώ στους 89,8 με Πέτρο Ιακωβίδη που έρχεται στο παγκόσμιο φαινόμενο με Αναβίση σε αγάπη υπερβολική και Κωνσταντίνο Αργυρό στις καμπάνες.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

απίστευτο κακό. Μόνο κακό. Όσο πάω, απίστευτο κακό.

0: Θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffila, Pizza Fun, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερο από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο
3: είσαι
2: διάστημα.
3: Μισός, είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος. Είμαι
4: είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα είναι πολύ ωραίος.
4: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
4: Όχι, ρε παιδιά.
2: Δεν πουθενά το όνομα.
4: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες.
2: Κατερίνα.
4: Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό, ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
9: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
10: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
9: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πέμπτη πρωί στο δικό μας δρόμο, καλωσορίζουμε τον Οκτώβρη και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο θεατρικό μας ραντεβού. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σας πάμε στο Θέατρο Φιλίπ, στην αβάν πρεμιέρ της παράστασης «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης». Θα παρακολουθήσετε θρυλική pop κομμωδία με πρωταγωνιστές εξαιρετικούς, τον Αργύρη Αγγέλου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Αγγελική Λάμπρη, τον Χρήστο Τρυπόδη, τον Σόλο Νατσούνη και στο ρόλο της Ιωκάστης τη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Έχουμε εξασφαλίσει 50 διπλές προσκλήσεις για την ξεχωριστή αυτή βραδιά. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ιωκάστη για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, ακούμε στη σειρά. Αντώνη Ρέμο, η νύχτα, δύο κομμάτια και τη Γκαρμπή Αλκατράς, θα μελαγχολήσω. Χουάνες Λακαμίσα Νέρα και Απών στην Καντάδα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: Έρχεται τηλεοπτική πρεμιέρα, οι κόρες της αρετής, η νέα σειρά του Αλφα είναι εγγυημένη επιτυχία και digital φαινόμενο, έχει και ξεχωριστό cast, αφού στη σειρά συναντιούνται εξαιρετικοί ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μασάτου, η Ασημένια Βουλιώτη, η Γεωργία Μεσαρίτη, ο Γιάννος Περλέγκας, η Ράνια Σχίζα, η Μάνια Παπαδημητρίου και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Την αρετή ενσαρκώνει η Μαριάννα του Μασάτου, υποδύεται μια μητέρα αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που δεν έζησε. Οι κόρες της αρετής έχουν πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα στις 10 με διπλό επεισόδιο στον Αλφα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Το έχεις, τι νομίζεις?
5: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
6: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
7: Money. Cash. Money. I need some cash.
4: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
5: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
6: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
4: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
5: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
6: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
4: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
5: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
8: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
9: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι!
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι!
21: Όλα, σενιόρ Μακής!
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Το πουλόβερι, τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Ο Δρόμος παρουσιάζει
10: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμνιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
11: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Είμαι σήμερα και είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σας πάμε στο θέατρο Βεάκι. Ο δρόμος σας στέλνει στην παράσταση Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της για να παρακολουθήσετε μια μαύρη κωμωδία ανατρεπτική και ένα ερωτικό τρίγωνο που συνθέτουν η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, ο Λαέρτης Μαλκότσης και η Έλενα Χαραλαμπούδη. Διπλές προσκλήσεις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301 για να βρεθείτε εκεί. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, ακούμε στη σειρά Νατάσα Θεοδωρίδου, Άστα Ολακέλα, Μαριάννα Κατσίμιχα στο Βάλς των Ονείρων και Νίκο Οικονομόπουλο στο Ένοχο Κορμί.

Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη Cotta Cheese. Νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και δροσερές σαλάτες για ένα γευστικό και πρωτεϊνικό γεύμα. Σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο High Protein πίτσες μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan για να τις διεκδικήσετε. Μεσημεράκι Πέμπτης, στο δικό μας δρόμο αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά Young Glad I Was Made For Loving You, Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα μαγικά και αναβήσει όχι γιατί.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Χρειάζεσαι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και περιμένεις ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο με Λίγα Λόγια, Θοδωρή Φέρης το είπες και Γιώργο Μαζονάκη. Καλό σας βρήκα.

0: Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
2: Που μας πάει της ψυχής στα αγριό μονοπάτι.
1: Νούμερο

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς τα ναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα, καλό μήνα, έλα. Μπήκε επιτέλους ο Οκτώβριος, έφυγε ο Σεπτέμβρης ο ατελείωτος, πρώτη του τουνού του μηνού. Είναι λίγο μετά τη μία, εκεί μου ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί σε αυτό το χάος της Αθήνας και σήμερα δεν αλλάζει τίποτα. Μήνας μπαίνει, μπίνα, βγαίνει εκεί το μποτιλιάρισμα, full pension, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, θα το περάσουμε ωραία εδώ, αμποτιλιάριστα στον δικό μας δρόμο, τον δρόμο 89,8. Όλα τα αγαπημένα θα παίξουν εδώ ελληνικά και ξένα και φυσικά θα έχουμε στην παρέα μας την Vodafone, μια Vodafone η οποία αν χαλάσει το κινητό σου είναι εκεί με το Vodafone Tech Service για να τα φτιάξει όλα γρήγορα, ωραία, να σου προτείνει λύσεις και να σου φέρει το κινητό σου ακόμα και στη δουλειά ή στο σπίτι, όπου θέλεις εσύ. Τα κάνει αυτά και εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έτσι να ξεκινήσουμε σήμερα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8 γουστάρετε Σαββατοκύριακο να πάτε θέατρο. Γιατί και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Βεάκι, παίζεται το «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άνδρα της» με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπου, στο Λαέρτη το Μαλκότσι και την Έλενα τη Χαραλαμπούδη να έχουν ένα εκπληκτικό τρίγωνο σχέσεων, ένας πρώην σύζυγος με την πρώην του και την καινούργια του γυναίκα σε ένα δείπνο που έχει απρόβλεπτο μενού. Το είδα πέρυσι, το ευχαριστήθηκα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ζήτησα να έχουμε προσκλήσεις και θα σας προσφέρω τώρα προσκλήσεις για αυτή τη μαύρη κωμωδία «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της». Να πάτε το Σαββατοκύριακο στο θέατρο Βεάκι να το δείτε. Γράψτε μου «Δρόμος», το όνομά σας, τη λέξη «γυναίκα» και στείλτε το στο 54301. Ακούμε Πλούταρχο, Ελικοκίνου, Χριστομάστορα, Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Vodafone TV. Ηρεμείς, χαλαρώνεις, ανοίγεις, διαλέγεις σειρά. Γεια σας. The Night of the Seven Kingdoms. Ο υπότης των 7 βασιλείων στο σύμπαν του Game of Thrones. Το βλέπω, έχω ενθουσιαστεί ήδη, έχω φτάσει στα μισά. Καταπληκτική σειρά. Τη βρήκα και αυτή φυσικά στο Vodafone TV, όπου έχει και Disney Plus, έχει και HBO Max μαζί.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος.
4: Είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
4: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
4: Όχι, ρε παιδιά. Δεν έχει
2: πουθενά το όνομα.
4: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
14: την κουαλίτα.
15: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
1: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου, μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου, live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
4: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ο δρόμος παρουσιάζει.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
8: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο. Άφησε

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Αύριο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Μία συναυλία η οποία ουσιαστικά είναι το conclusion, είναι το τελείωμα της όλης καλοκαιρινής φάσης. Ναι, για το καλοκαίρι, παιδιά, τελειώνει τον Οκτώβριο στην Ελλάδα. Το ξέρετε πώς πάει αυτό. Στο Κατράκιο, στη Νίκαια, φυσικά ο δρόμος θα είναι εκεί. Φυσικά εσείς θα είστε εκεί. Γιώργος Σαμπάνης, Κατράκιο, στη Νίκαια, αύριο το βράδυ.

0: Ποιος μπορεί να σας δώσει ακραίες ταχύτητες ίντερνετ στο σπίτι 1 Gbps και να σας δώσει προσφορά 100 GB κάθε μήνα στο κινητό? Μιλάμε για Vodafone Siyu. Μόνο η Vodafone Siyu καταλαβαίνει τον φοιτητή, παρακαλώ. Αν είστε φοιτητής, vodafonesiyu.gr για να ζήσετε στο full τα πάντα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
14: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
18: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
19: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχει σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
20: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
21: Έλατε να φτάκαμε ζουμπουρλουδικά στον δρόμο 89,8. Καλό μήνα σε όλους. Ο μήνας αυτός να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο και χειρότερος από τον επόμενο. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Είμαστε ήδη από τη μία μαζί σε αυτό το μήνα που δεν έφερε κάτι φρέσκο στους δρόμους. Η ίδια κίνηση είναι εκεί. Θα την περάσουμε μαζί, θα την παλέψουμε μαζί. Θα ακούσουμε μουσική. Θα έχουμε στην παρέα μας Vodafone TV γιατί όταν γυρίσουμε το βράδυ σπίτι θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε. Θα πάρουμε να δούμε μια σειρά. Θα διαλέξουμε από τις χιλιάδες σειρές ανάμεσα σε HBO Max ή και Disney Plus γιατί όλα βρίσκονται στο Vodafone TV. Και όσον αφορά τη μουσική, εδώ θα ακούσουμε εμείς τώρα και Σαμπάνι και Σταβέντο και Νίνο και Ζόζεφιν και Οικονομόπουλο.

0: τους πεις.
1: Ξέρετε ότι τρέχει διαγωνισμός για να κερδίσετε υποτροφία. Βεβαίως και υπάρχει ο δρόμος 89,8 και η ΣΑΕΚ Α σας κάνουν δώρο το επαγγελματικό σας μέλλον. Θα διεκδικήσετε μία υποτροφία και μάλιστα με μήνυμα στο Viber. Μία υποτροφία σε business ή ναυτιλιακά, δύο από τους πιο δυναμικούς τομείς της αγοράς. Πώς το κάνετε? Μπαίνετε στο Viber του δρόμου. Εκεί στέλνετε το μήνυμα. Γράφετε το όνομά σας, τη λέξη υποτροφία και το στέλνετε στο 6987-8988-98. Να το ξαναπώ, το λέω άλλη μία. 6987-8988-98. Εκεί τη λέξη υποτροφία με το όνομά σας και μπαίνετε στον διαγωνισμό. Αν δεν τα καταφέρετε, τότε καλέστε σε αυτό το νούμερο που θα σας πω τώρα, 210-41-20-7-14, πείτε το όνομα του σταθμού, του δρόμου 89,8 και κερδίστε 1000 ευρώ επιδότηση για τα δίδακτρα στον τομέα διοίκησης και ναυτιλιακών στη ΣΑΕΚ Α. Καλή επιτυχία!

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το ξέρετε ότι το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997 και σήμερα φτάσαμε τα 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Ο σκοπός των φροντιστηρίων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών αλλά και στις σπουδές τους και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν μετά. Μπείτε στο www.διακρότημα.gr να δείτε τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Δρόμος 89.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
6: Κινηματογράφο, τι θα δούμε αυτήν την εβδομάδα, ποιες είναι οι νέες ταινίες? Η Σιωπηλή Φίλοι είναι μια δραματική ταινία που έρχεται. Η εξέγερση υποτίθεται είναι το blockbuster της εβδομάδας, είναι περιπέτεια. Από animation έχουμε τον Τάντ που επιστρέφει με το μαγικό λιχνάρι. Δραματική ταινία είναι το The Goal, η ώρα της αντίστασης. Το ημερολόγιο της Verity είναι το θρυλεράκι. Ντοκιμαντέρ έχουμε το NASA, ενώ από παλιά έρχεται το Digger για τους σινεφίλ που λατρεύουν τις παλιές ταινίες. Εδώ θα είμαστε. Εγώ σήμερα θα έλεγα να δω τη Σιωπηλή Φίλη. Είναι μια ταινία που λαμβάνει χώρα στο βοτανικό κήπο μιας γερμανικής πανεπιστημιούπολης. Ένα γιγάντιο αιωνόβιο δέντρο εκεί γίνεται σιωπηλός μάρτυρας της ζωής τριών γενεών ανθρώπων. Ωραία, ακούγεται, δεν παίζουν γνωστοί ηθοποιοί, μάλλον όχι. Βλέπω Λέα Σεϊντού και Τόνι Λιούγκ. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζετε, πάντως είναι αξιόλογοι οι ηθοποιοί. Μαζί με Λούνα Βέντλερ σε σκηνοθεσία Ίλντιγκο Ενιέντι. Είναι το θέμα αυτό, ιστορίες διαφορετικές που τις βλέπει ένα δέντρο. Τώρα πώς θα ενωθεί αυτό, δεν ξέρω. Σιωπηλή Φίλη, πολύ καλές κριτικές. Η ταινία διαρκεί σχεδόν 2,5 ώρες. Δείτε το στο κινηματογράφο.

0: Οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί. Δεν πρέπει να ακούνε ό,τι τους λένε οι άλλοι. Πρέπει να έχουν το δικό τους τον τρόπο. Αυτός είναι ο σωστός ο τρόπος. Και γι' αυτό, χάρη στη Vodafone, έρχονται για να ζήσουν full φοιτητική ζωή. Όπως τους ταιριάζει. Γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες, χάρη στη Vodafone και το Σίγιου, το οποίο δίνει 1 Gbps στις ταχύτητες στο σπίτι και δίνει και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ξεκινάνε οι οντισιόν!
9: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
10: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
11: Η Κυριακή είναι αυτή.
12: Είναι ναι και από μένα.
11: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει.
13: Να παίξει αυτό.
14: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
15: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
11: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Καλό μήνα, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Να σας μπει με το καλό. Ο μήνας να είναι πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο και πολύ χειρότερος από τον επόμενο. Την επόμενη ώρα εμείς θα είμαστε μαζί με την Vodafone που έχει τους σούπερ τεχνικούς με τις υπηρεσίες του Vodafone Tech Service να κάνουν τα πάντα όλα εύκολα σε μια συσκευή που μόλις τώρα χάλασε. Εξειδικευμένη τεχνική, γρήγορα, αξιόπιστα, με γνήσια ανταλλακτικά στο επισκευάζουν ακόμα και σε μια ώρα. Αν αυτό είναι εφικτό, μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone και θα δείτε πόσο εύκολα γίνεται. Γιώργος Μαζωνάκης και Άννα Βύση ανοίγουν το χορό εδώ στον δρόμο 89,8 λίγο μετά τις 3.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Την ερώτηση που τρώμε απόψε, η απάντηση είναι μία. Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Το απόψε είναι την Τετάρτη που μας έρχεται, 7 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στο θέατρο Φίλιπ, για την avant-première της παράστασης Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Είναι η θρηλυκή pop κομμωδία του Άκη Δήμου. Το σκηνοθετούν Χρήστος Τρυπόδης και Φωτεινή Μπαξεβάνη, που παίζουν κιόλας μαζί με τον Αργύρη Αγγέλη, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Αγγελική Λάμπρη και τον Σόλωνα Τσούνη. Ο δρόμος 89,8 έχει προσκλήσεις. Γράψτε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Ιωκάστη, και στείλτε το στο 54301 για να την διεκδικήσετε. Το κόστος του μηνύματος είναι 0,34 και μπορεί να τα πούμε την άλλη Τετάρτη στο θέατρο Φίλιπ. Παίξε σαμπάνι.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Παίζει να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρος.
3: Είναι υπέροχος.
1: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι, ρε παιδιά. Δεν έχει
1: πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
0: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Υγεία. Μίτινγκ.
12: Υγεία.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
11: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
16: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimas.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
18: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
2: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
19: Και παίζει παντού.
20: Τέλος, σας έχουμε καλομάθει με τα αποκλειστικά και μετά το Γιώργο Σαμπάνη, όπου εδώ ακούσατε πρώτα το «Τι θέλω εγώ με σένα». Έρχεται ένα νέο τραγούδι, αυτή τη φορά από το Γιάννη Πλούταρχο. Εδώ θα το ακούσετε τη Δευτέρα που μας έρχεται. Η Καθημερινότητα. Ο Γιάννης Πλούταρχος συνεργάζεται με την Ελένη Γιανατσούλια που έγραψε τους στίχους και τον Μάριο τον Ψημόπουλο που έγραψε την μουσική για την Καθημερινότητα, η οποία θα γίνει και δική μας καθημερινότητα. Και ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει δυναμικά. Και εδώ στον δρόμο 89,8 από Δευτέρα θα ακούσετε αποκλειστικά το νέο του τραγούδι.

0: Αυτά και για σήμερα, ναυτάκια μου, ζουμπουρλούδικα, ωραία τα είπαμε, ωραία τα συμφωνήσαμε. Καλό μήνα σε όλους. Τον βγάλαμε το Σεπτέμβρη τον αναθεματισμένο, ο οποίος πήγε πολύ αργά και βασανιστικά. Μπήκε ο Οκτώβριος, χωρίς καιρικά φαινόμενα έξαλα που λένε στα δελτία ειδήσεων. Wow, χαμός και γίνεται και οι βροχές και το να τα άλλο. Παιδιά, φθινόπωρο είναι. Πρέπει να βρέξει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αυτά συμβαίνουν. Θα τα περάσουμε μαζί εδώ κάθε μεσημέρι στον δρόμο 89,8 από τη 1 μέχρι και τις 4 μέχρι να εισβάλλει. Έτσι, ντούμε το, έτσι θέλω η Μαρία Σολομού στην πολυκατοικία της. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά και την παρέα που μου κάνατε τις τελευταίες 3 ώρες. Εύχομαι να έχω ανταποδώσει κάπως όσο να είναι λιγάκι και εγώ από την πλευρά μου. Αύριο έχουμε ραντεβού ακριβώς τη 1 μέχρι τότε, ωραία και βουάρ, και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τα πάντα να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
4: Πού μας πάει τη ψυχή στα γρήγορα.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Κοπιάστε. Καλό μήνα, θα πω εγώ. Επίσημα τελείωσε αυτός ο βραχνάς που λέγεται Σεπτέμβρης, που κράτησε 100 ζωές. Και μόλις μπήκαμε στον Οκτώβρη. Είναι ένας καινούριος μήνας, λιγάκι χτυπάνε οι καμπάνες του. Ας το πάμε πιο σοβαρά με τον καιρό. Ας χειμωνιάσει λίγο, ας μπούμε πιο γερά στο πρόγραμμα. Να σοβαρευτούμε, ρε παιδιά, τώρα λίγο. Δεν είναι αυτό το μεσοβέζικο αυτός ο μήνας. Λιγάκι είναι μεταβατικός. Τώρα πρέπει να είμαστε κανονικά στα πόστα μας. Στα κάγκελα, η δουλειά πήγε ήρθε, τα παιδιά στο σχολείο κανονικά, όλοι έχουμε μπει σε πρόγραμμα, θέλοντας ή μη, δεν θέλει και κανείς πιστεύω. Στην πραγματικότητα όλο αυτό είναι πραγματικά βραχνάς. Απλά αυτή η 1η Οκτώβρη έτσι λίγο επικυρώνει τα πράγματα και μου θυμίζει εμένα τα περασμένα πολλά χρόνια που έχω αφήσει πίσω. κάποια τούρτα, κάτι κεράκια, κάποια γενέθλια. Γίνομαι. Φέτος αποφάσισα να γίνω 35. Δεν θυμάμαι τι είχα πει πέρσι. Κάθε χρονιά ξεχνάω τι λέω πέρσι. Νομίζω πέρσι είχα πει 33 πάλι. 35 μ' αρέσει. Γιατί δεν είσαι ούτε 20χρονο, ούτε μεγαλούτσικη. Είσαι εκεί ακόμη που επιτρέπονται όλες οι βλακίες. Όχι ότι στα 55 δεν επιτρέπονται, αλλά στα 35 έτσι νιώθω έτσι μια λαφράδα. Και επειδή εγώ τη δεκαετία των 30 την έζησα ως 50, έχω κάνει αυτό το switch τώρα. Σε αυτή τη δεκαετία να την νιώσω ως 30, καταλαβαίνετε. Οπότε χρόνια μου πολλά, σας ευχαριστώ, στείλτε μου ευχές. Σήμερα τι θα πούμε σήμερα. Να, ένα θέμα ωραίο. Θα μιλήσουμε λίγο για συναδέλφους. Για τους ανθρώπους που βλέπουμε κάθε μέρα στο γραφείο, στη δουλειά, όπου πηγαίνουμε, στα μαγαζιά, όπου δουλεύουμε ουσιαστικά, ερχόμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους. Είναι συνάδελφοι, είναι αφεντικά, είναι κάποιοι άνθρωποι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ειδικά δουλεύουμε σε μεγάλες εταιρείες, έχουμε άτομα τα οποία δεν μπορεί και να μην συναντήσουμε κιόλας. Ερχόμαστε όμως σε επαφή με το δικό μας τμήμα. Και με άλλα τμήματα ίσως, γιατί συνεργάζονται κτλ. Και αυτό μπορεί να γίνει φιλία, μπορεί να γίνει εξαλλοί άνθρωποι, να γίνει έχθρα, μπορεί να συμπαθούμε, να μην συμπαθούμε. Είτε θέλουμε είτε όχι, θα μιλήσουμε και θα έρθουμε σε επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους κάθε μέρα. Μία ανατελεία θα βάλω. Πολύ μουσική, γιορτινή μουσική, να με γιορτάσετε σήμερα. Και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για δουλειά, γιατί μας καίει πολύ αυτό το κομμάτι. Όλοι έχουμε επιστρέψει κανονικά, γιατί ξέρετε και το καλοκαίρι λιγάκι με τις άδειες δεν βλέπουμε όλοι όλους συνέχεια. Είναι ένα λάξ ο κόσμος στις δουλειές, οπότε τώρα μαζευτήκαμε όλοι επίσημα. Να πούμε για τους ανθρώπους που συναντάμε κάθε μέρα εκεί, στα γραφεία, στα μαγαζιά, στα εστιατόρια που δουλεύουμε, όπου δουλεύετε, όπου. Κάθε δουλειά, όποια και αν είναι, υπάρχουν και συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων, έτσι. Υπάρχει αυτός που ξέρει τα πάντα, αυτός που έχει άποψη για τα πάντα, αυτός που όταν υπάρχει δουλειά ξαφνικά εξαφανίζεται, μαγικό, έχω να κάνω κάτι άλλο. Υπάρχει εκείνος που έρχεται πρώτος, που είναι ο υστερικός, τακτοποιεί. Υπάρχει αυτός που φέρνει το φαγητάκι του και δεν παραγγέλνει. Υπάρχει ο μαζεμένος, υπάρχει ο φωνακλάς. Υπάρχουν 1500 διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Μια μικρή κοινωνία με λίγα λόγια, όπως την ξέρουμε, απλά κάτω από την ίδια στέγη, ίδιο μαγαζί, ίδια κατάσταση, ίδιο όροφο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε σήμερα θέλω έτσι να ξεκινήσουμε με εσάς. Ποιος είναι ο τύπος συναδέλφου που συναντάτε σε κάθε δουλειά? Γιατί όλοι αλλάζουμε και δουλειές, δεν έχουμε. Εκτός αν είμαστε 18 και είναι η πρώτη μας, θα μάθετε κι εσείς. Ποιος είναι αυτός που σας πατάει περισσότερο τα νεύρα, θέλω να μου πείτε? Για στείλτε μηνύματα. Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Πάντως, ρε παιδιά, με τους συναδέλφους συμβαίνει κάτι περίεργο. Περνάμε μαζί ώρες. Δεν ξέρω και τι ωράρια. Μπορεί και υπερορίες. Μπορεί και μια δουλειά να είμαστε στην ίδια δουλειά 10 χρόνια. Οπότε, κάποια στιγμή, θέλοντας ή μη, κάποιους ανθρώπους θα τους μάθεις απ' έξω και ανακατοτά. Ξέρεις ποιον δεν πρέπει να σου μιλήσει πριν. Ξέρεις ποιον δεν πρέπει να ενοχλήσεις πριν πιει καφέ. Ξέρεις ποιος θα γκρινιάξει πριν ανοίξει τον υπολογιστή του. Ποιος θα σου πει: έχεις ένα λεπτάκι να σου πω και σου αραβιάζει όλο το αυτό. Ξέρεις όλους τους τύπους που θα σου πούνε πάμε έξω για τσιγάρο, ξέρω εγώ. Ή θα σου πει ο άλλος: λοιπόν, μαγείρεψα σήμερα ή που θα φέρει ή που θα είναι χαρούμενος υπερβολικά για θα λες, τι παίρνει αυτό ο άνθρωπος έρχονται. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι και εμείς είμαστε ένας τύπος για όλους τους άλλους. Έτσι, ποιος να είμαστε άραγε.

0: Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα έχει μία πραγματικά σπασμένη τιμή. Αλλά προσέξτε, μόνο για εκείνο το Σάββατο. Άρα, εδώ δεν λέμε θα πάω κάποια στιγμή. Όχι αγάπη μου, θα πάω Σάββατο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr μέχρι εξαντλήσεως. 50 χρόνια Μασούτης και το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και εδώ είμαστε. Γιορτάζουμε στη δική μου πολυκατοικία. Τι να δούμε, κάποιους τύπους, συγκεκριμένους τρεις. Πριν θα πω, συναδέλφων, τύπους συναδέλφων που λίγο πολύ τους έχουμε συναντήσει όλοι. Ο τύπος, εγώ δεν θέλω να κουτσομπολεύω, αλλά έμαθες τι έγινε. Ο Κώστας από το διπλανό γραφείο ήταν πεντερμένος και ξαφνικά πέρασε με την καινούρια αυτή που έχει ιδιαίτερα του διευθυντή. Κατά τα άλλα όμως, δεν είναι ότι κουτσομπολεύει. Το ξεκαθαρίζει κιόλας. Κοίτα, εγώ δεν θέλω να ανακατεύομαι με αυτά, αλλά έμαθες τι έγινε. Χαμηλώνει και η φωνή, γίνεται όλο αυτό το συνωμοτικό. Δεν σε ρωτάει αν θες να μάθεις. Αυτοί που πραγματικά δηλαδή κουτσομπολεύουν, δεν το ανακοινώνουν. Έλα να σου πω τα νέα. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, εγώ δεν κάνω τέτοια, αλλά. Και αρχίζει. Χωρίς να έχεις ρωτήσει τίποτα εσύ, Μέσα σε 5 λεπτά έχεις μάθει ποιο τσακώθηκε με ποιον, ποιο ζήτησε αύξηση, τι έχει σημεί. Πώς ξέρουν τα πάντα καταρχάς. Πώς τα προσέχει. Δηλαδή, πώς γίνεται να δουλεύεις σε μια εταιρεία, να δουλεύεις, παιδί μου, και παράλληλα το αυτή να είναι τέντα και να ακούει όλο το κουτσομπολίκι. Καταρχάς δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν είναι κάποια ικανότητα φοβερή ή ένα ταλέντο, εν πάση περιπτώσει, ή καλλιεργείται αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται, αλλά πραγματικά καλά, εγώ είμαι και χαζή. Εγώ είμαι χάπατο αυτά τα πράγματα. Μπορεί να συμβαίνουν μπροστά μου μικρά θεατρικά και να μην τα καταλαβαίνω. Γιατί δεν δίνω την ενέργειά μου εκεί. Δεν με ενδιαφέρει να προσέξω τι έχει συμβεί. Είμαι συνήθως κοσμάρα και ασχολούμαι με τα δικά μου. Και να πεις ότι είναι λίγα, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα μυρίζονται. Αν ρίξεις την ενέργειά σου προς τα εκεί, γιατί πιστεύω ότι η ενέργεια είναι θέμα ενέργειας. Ο άνθρωπος ο οποίος γυρνάει, κάνει shift και κάνει ένα focus κάπου, υπάρχει περίπτωση. Θα αριστεύσεις εκεί προς τα εκεί που έστριψες την ενέργειά σου και τη διάθεσή σου. Θα το καταφέρεις. Είναι θέμα με τι ασχολούμαι. Δεν σας έχει τύχει να γίνονται πράγματα μπροστά σας και να πείτε καλή, ποτέ έγινε αυτό. Εγώ δεν είδα τίποτα και ήσουν μπροστά. Ναι, μπορεί να λέγεται και αδιαφορία, μπορεί να λέγεται ότι ασχολούμαι με κάτι άλλο και έχω κλείσει τα αυτιά μου στον εξωτερικό.

0: θόρυβο και κάνω τη δουλειά μου. Μπορεί να σημαίνει μιλάω στο τηλέφωνο. Χίλια δύο μπορεί να σημαίνει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι που είναι φτιαγμένοι για ίντριγκα. Ίντριγκα δόρη. Ο συνάδελφος που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, το ξέρετε αυτό. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα σε ένα γραφείο, ρε παιδάκι μου. Και κάποιες φορές κάνουμε και πράγματα τα οποία επειδή τα γνωρίζουμε, προσφερόμαστε, έχουμε τελειώσει τη βασική μας δουλειά. Μπορεί να μην είναι η αρμοδιότητα, αλλά θα βοηθήσει ένα συνάδελφο ή θα κάνει και το καλό. Και θα πεις, έλα, θα το κάνω εγώ γιατί προλαβαίνω, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, του να τις καπουλάρεις, δεν το καταλαβαίνω. Επίσης, να πούμε ότι δεν είμαστε μερικοί που υπάρχει εξειδίκευση στα πάντα. Στα πάντα. Κανείς δεν κάνει step in στο χώρο και στην αρμοδιότητα του άλλου. Το ξέρετε αυτό. Άλλη τρέλα αυτό το πράγμα. Ναι, το δεν είναι δική μου αρμοδιότητα συνήθως σημαίνει την κάνω. Βαριέμαι. Δεν θέλω. Μη σας κακομάθω κιόλας. Οπότε τουλάχιστον εκεί ξέρεις ότι δεν θα απευθυνθείς εκεί για βοήθεια. Είναι άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να μοιράζεται. Δεν θέλει να βοηθάει, θέλει να κάνει τη δουλίτσα του και να σηκώθει να φύγει. Δεν μπλέκεται αλλού. Μπορεί να έχουν και το κεφαλάκι τους ήσυχο αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Μπορεί και καλά να κάνουν, να μην βρουν τον πελάτη τους ξαφνικά σε κάτι που δεν είναι όντως δικό τους. Έχουμε τον υπερβολικά χαρούμενο πρωινό τύπο που θα έρθει με νέα, με διάθεση. Αυτή είναι ύποπτη. Για μένα είναι αυτή είναι ύποπτη. Δεν μπορώ να καταλάβω από ποιο πλανήτη μπορεί να έρθει αυτός ο άνθρωπος. Τι είπα να πει, έχω ξυπνήσει νωρίς και είμαι χαρούμενος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω που ξυπνάει και 5 και 6. Και 4 υπάρχουν και αυτοί. Τι άνθρωποι, γιατί μπορεί να δουλεύουν, ξέρω εγώ, μία ώρα μακριά. Θες και μία ώρα να ετοιμαστείς, να το. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, επειδή δεν είμαι πρωινός τύπος και συχαίνομαι το πρωινό ξύπνημα και μια ζωή ξύπναγα νωρίς στη ζωή μου. Μια ζωή, τα τελευταία 7-8 χρόνια ξυπνάω αργά. Όλη την υπόλοιπη μου ζωή, 6-7 τέτοιες ώρες. Δεν θυμάμαι να έχω ξυπνήσει ποτέ χαρούμενη, ούτε για να πάω διακοπές. Που ξυπνάς κάτι 5-6 για να πιάσεις το καράβι στις 7. Οπωσδήποτε, έτσι. Τι 6. 5 πρέπει να σηκωθείς. Εγώ συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κοιμάμαι το βράδυ. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθώ. Πάω και κοιμάμαι μες στο πλοίο μετά. Θέλω να πω ότι αυτό το πρωινό τύπου του χαρούμενου εμένα μου κάνει alien. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Έρχεται και σε εκνευρίζει που είναι τόσο χαρούμενος, τόσο ξύπνιος, τόσο έτοιμος σε τέτοια εγρήγορση που εσύ σέρνεσαι ακόμη με τον καφέ. Είναι εκνευριστικό. Ο καφές, εγώ δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ θα τον πάρω και στον δρόμο τον καφέ. Τον φτιάχνω στο σπίτι, τον κουβαλάω μέχρι τη δουλειά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Έχω πιει ένα καφέ εκεί, θα πιω τον δεύτερο. Έτσι, για να έχω ξυπνήσει λιγάκι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στη δουλειά να πιούν καφέ, έχουν φάει το πρωινό του. Φαντάζεστε τώρα η χαρακοπιά τριγύρω, το μικρό παρτάκι φεστιβαλικό κάθε πρωί. Καλή μέρα, αυτό, πώς περάσατε, πώς μου είστε. Αυτό ήταν για κάποιο λόγο συνοδεύεται και από μια μικρή πολυλογία χαράς. Έκρηξη χαράς. Όχι. Καμία έκρηξη. Θέλω να πάθω έκρηξη άλλου τύπου. Εμένα αυτό μπορεί να μου τσακίσει τα νεύρα. Θα μου πεις δύσκολο εμένα να με τσακίσει κάτι τα νεύρα καθόλου. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν την καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν μπορώ να ταυτιστώ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα.
3: Μόνο.
2: Όχι χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινήσει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
4: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
2: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
3: Ανάλογα από χιλιάδες χιλιόμετρα.
4: Πώς το ξύνει
5: το μολύβι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Care Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Και με θέλω καμία.
5: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
8: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
9: Με τη Μαρία Σολομού.
10: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
8: Στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
9: Αθήνα, Ελλάδα.
8: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Μιλάμε και τι δεν λέμε. Συναδέλφους, δουλειές, πράγματα, ιστορίες. Έχουν ιστορίες όμως και άλλοι άνθρωποι για να διαβάσουμε τις δικές σας. Μαρία, έχω συνάδελφο που κάθε Δευτέρα έρχεται και μας λέει με κάθε λεπτομέρεια τι έκανε το Σαββατοκύριακο. Πού πήγε, γιατί έφαγε, ποιον είδε, τι ώρα γύρισε Δευτέρα πρωί. Δεν έχω πιει καφέ και ξέρω ήδη περισσότερα για τη ζωή της από ό,τι ξέρω για δική μου. Έλα, μωρέ, αυτό είναι χαρούμενο. Ειδικά αν έχετε καλή σχέση, γιατί θα το πούμε και παρακάτω λιγάκι νομίζω, τις σχέσεις που μπορεί να δημιουργούμε. Και μερικές φορές δεν χρειάζεται κιόλας να έρθει να στα πει, βλέπεις κάτι καινούριο, κάνα κομμωτήριο, κάνα καινούριο, ας πούμε, μπλουζάκι, λίγο ρούζ παραπάνω, ένα στραφτερό χαμόγελο, λες εδώ κάτι συνέβη, πέρασε κάποιος καλά το Σαββατοκύριακο. Γιώργο, στη δική μου δουλειά έχουμε αυτόν που είναι μονίμως απασχολημένος, τρέχει όλη μέρα, κρατάει χαρτιά, μιλάει στο τηλέφωνο, αγχώνεται, δεν προλαβαίνει ποτέ. 3 χρόνια τώρα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνει. Και ήταν και χαρακτήρες τέτοιοι που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρή, είχα δουλέψει, ας πούμε, κάποια στιγμή για να μαζέψω λεφτά να πάω διακοπές. Ήθελα να μαζέψω τα δικά μου τα λεφτά. Δεν μπορούσα να κάτσω στο γραφείο. Είχα τον ακάθιστο. Τα έκανα όλα όρθια, έτρεχα από γραφείο στο γραφείο. Έκανα δουλειά, δεν είναι ότι δεν έκανα δουλειά. Αλλά θέλω να πω, δεν μπορούσα να κάτσω. Εκεί συνειδητοποίησα ότι σίγουρα αυτό που θα σπουδάσω δεν πρέπει να έχει σχέση με γραφείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω εγώ σε ένα γραφείο, θα τρελαθώ. Ελένη, εμένα ο αγαπημένος μου είναι αυτός που φεύγει ακριβώς την ώρα του και κάθε φορά που σηκώνεται να φύγει, όλοι τον κοιτάνε λες και παραιτήθηκε. Παιδιά, τελείωσε το ωράριό του. Δεν τραπετεύει από τη φυλακή. Ναι, είναι. Το κάνουν κάποιοι επιδεικτικά. Οπ, 6 ώρα, γεια σας και μαζεύουν. Όλοι οι άλλοι κάνουν ακόμα δουλειά. Σου λέει αυτός γιατί. Δεν θα κάτσει παραπάνω. Να σας πω κάτι. Πολύ καλά θα κάνει. Μπορεί να μην έχει φιλοδοξίες. Μπορεί να μην θέλει να δείξει κάποια καλή συμπεριφορά. Μπορεί να μην θέλει να καμώνεται. Μπορεί να έχει ραντεβού. Μπορεί να έχει κουραστεί να κάθεται. Αντί να φεύγει 6, να φεύγει κάθε μέρα 6.30 και θέλει ξαφνικά να βάλει τα ωριά του και να πει 6 δεν είναι. 6 θα φύγω. Αλλιώς πληρώστε με υπερορία. Δεν υπάρχουν αυτές οι χάρες. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Εκτός αν έχεις πολύ καλή φιλική σχέση πια και σε κοιτάνε με στα μάτια και λένε βοήθεια, ας πούμε, που θα κάτσεις από φιλότιμο. Σε λίγο, για να πάμε την κουβέντα παρακάτω, γιατί με κάποιους συναδέλφους που ανάμεσα στους καφέδες, στα διαλύματα, στις ατελείωτες ώρες μαζί, τα πράγματα αλλάζουν και από συνάδελφοι γίνεστε φίλοι.

0: κρατάω τα λεφτά, τα ψωνίζω. Από πού έρχεται αυτό που βάζω στο τραπέζι μου? Ναι, μεγαλώνω, οριμάζω, μη συνηθίζεται. Και μου αρέσει που τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασού της Mr. Grant και Special Selection δίνουν έμφαση στην ελληνική και την τοπική παραγωγή. Ποιοτικές επιλογές με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και βέβαια, επειδή στο τέλος υπάρχει και το ταμείο, σημαντική λεπτομέρεια, τα βρίσκει σε οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Από τον τόπο μας λοιπόν, για το τραπέζι μας. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο, 89,8. Καφεδάκι, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε, ένα καφέ να τον πιούμε και επιστρέφω να τα πούμε όλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: 89,8. Δεν πέσεσαι.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
3: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώ.
2: Γιάννης Τάσιος.
4: Την οδό μοναξιάς αριθμό δεν θυμάμαι.
2: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Ο δρόμος παρουσιάζει
11: Deadlift Άρση Θενάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρης Δημητριάδου στο θέατρο εμπορικών.
12: Όσο και να θες να αλλάξει αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξει εσύ.
11: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριά Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
13: Επιστρέψαμε και πάλι, δρόμος 89,8, είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δώρο αυτή την ώρα, Σαμπάνης Live, Κατράκιο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Πάμε! Ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301. Δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Σαμπάνης. Στείλε, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ εκεί. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Σήμερα μιλάμε για δουλειά και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που περνάμε μαζί τους ένα μεγάλο κομμάτι της μέρας μας. Την πρώτη ώρα γνωρίσαμε τους κλασικούς τύπους συναδέλφων. Τώρα λέω να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί καμιά φορά ένας συνάδελφος σταματάει να είναι απλός συνάδελφος.

Λοιπόν, παιδιά, έλα να μιλήσουμε λιγάκι για τις φιλίες στη δουλειά. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται αυτά μετά από κάποιο καιρό, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα? Στην αρχή μπορεί να ξεκινήσει λίγο τυπικά, λίγο να δώσει μια χειραψία, λίγο να δει. Πας, μιλάς, κάνεις τα. Έχεις κάνει και τις προτιμήσεις σου, κάποιους τους συμπαθείς, είσαι, δεν είσαι φυσιογνωμιστής. Με τις ενέργειες λίγο, κάποιοι άνθρωποι νιώθεις να είναι πιο κοντά στη δική σου ενέργεια. Κάποιους ανθρώπους πραγματικά χαίρεσαι που τους βλέπεις. Με κάποιους ανθρώπους έχεις αρχίσει να μιλάς λίγο πιο πολύ. Μπορεί να βγαίνετε και παρέα για αυτό το διάλειμμα του καφέ τσιγάρου. Μπορεί να τρώτε λίγο μαζί στα όρθια στην κουζίνα. Μπορεί να λέτε τίποτα αστεία. Μπορεί να έχετε κοινό χιούμορ. Και κάποια στιγμή αρχίζουν τα προσωπικά. Τι γίνεται στο σπίτι, τι έγινε ο γκόμενος, με ποιον βγήκα χθες, άσε τι έπαθα, τι μου πει η μάνα μου, τι σου είπε η ξαδέρφη, τι αναποδιά έχει συμβεί στη ζωή. Ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβεις, αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει και ξέρει πράγματα για σένα. Δεν είναι μόνο ένας συνάδελφος, ας πούμε, που κάθεστε δίπλα-δίπλα. Γνωρίζετε πράγματα, κάνετε κουβέντες και μπορεί να γίνει πολύ κοντινός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πώς λέμε, έχω τους παιδικούς μου φίλους, έχω τους φίλους από το σχολείο, έχω τους φίλους από τη δουλειά. Δεν το λέμε αυτό το πράγμα. Αυτά ξαφνικά μεταξύ δουλειάς και αχλαδιού που λέμε, μπερδεύεται το πράγμα. Όχι μπερδεύεται, ξεκαθαρίζει, εγώ θα πω, στην πορεία. Και κάποιους ανθρώπους τους κρατάς κοντά σου. Γίνονται παρέα σου. Μπορεί να γίνουν και φίλοι σου. Έχετε κάνει εσείς πραγματικά φιλία μέσα από τη δουλειά σας? Να κρατήσει αυτή η φιλία. Μπορεί να σταματήσετε από αυτή τη δουλειά, να πήγατε κάπου αλλού, να έχει κρατήσει φιλία με τον προηγούμενο συνάδελφο. Για στείλτε, ρε παιδιά, μηνύματα. Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Τελικά, τι κάνει μια στιγμή σημαντική? Εκείνη η συναυλία που πήγες με τους φίλους σου και ακόμη τη συζητάτε? Η απογευματινή βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς που ξεκίνησε για 10 λεπτά και κράτησε μια ώρα? Ή μήπως η καθημερινή φροντίδα ενός αγρότη για τη σοδιά του? Η αλήθεια είναι πως οι σημαντικές στιγμές κρύβονται στα απλά, στα καθημερινά, στις ιστορίες των ανθρώπων. Και σε αυτές τις ιστορίες η ΔΕΗ είναι παρούσα. Με έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν νοικοκυριά και αγρότες, ευάλωτες ομάδες και τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί κάθε μικρή στιγμή μπορεί να κρύβει μια μεγάλη ιστορία. ΔΕΗ. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Καλώς ήρθατε στη δική μου πολυκατοικία. Και πάλι, πολυκατοικία της Μαρίας, παιδιά. Εδώ μιλάμε, αναλύουμε. Πάμε να δούμε τους συναδέλφους που γίνονται τελικά φίλοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς το καταλαβαίνεις για αρχή? Ότι είναι, θέλεις να τον πάρεις και ένα τηλέφωνο. Δεν φτάνει που έχεις περάσει και 10 ώρες μαζί του. Το Σαββατοκύριακο θα τον πάρεις να του πεις κανένα νέο. Καταρχάς, καταλαβαίνεις ότι από ένα σημείο και μετά ότι ξέρει όλη σου ζωή. Στην αρχή είναι μόνο η δουλειά, λίγο παραέξω, λίγο παραέξω, λίγο. Και ξαφνικά αρχίζεις να λες τα αποκρυφά σου. Που σημαίνει να τον εμπιστεύεσαι, που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί εκεί, που σημαίνει ότι σου έχει πει και αυτό πράγματα. Γιατί σιγά σιγά αρχίζεις και εκμυστεριεύεσαι. Δεν βλέπεις έναν άνθρωπο, κάτσε να σου πω. Λοιπόν, γεννήθηκα τότε και πάμε παρακάτω. Όχι, δεν μπορεί.

0: Δεν θα το καταλάβεις ακριβώς πότε συμβαίνει, σε ποιο χρονικό διάστημα. Αλλά ειδικά άνθρωποι οι οποίοι κάθονται στην ίδια δουλειά, ας πούμε, και 5 χρόνια, παραπάνω χρόνια, δεν θα κολλήσεις με κάποιους ανθρώπους. Γιατί αν δεν περνάς και καλά λίγο με έναν συνάδελφο, ένα χιούμορ, ένα κάτι, ένα αυτό, δεν περνάς καλά στη δουλειά. Ωραία, η δουλειά είναι δουλειά, να πεις, δεν έχω έρθει για χαβαλέ. Αλλά δεν θέλουμε και ένα τσικ, λίγο κάτι. Να νιώσουμε άνετα. Δεν θέλουμε. Δεν ξέρω. Ας πούμε, κάθεσαι τόσες ώρες στο γραφείο. Έχεις τα σουσού με τους ανθρώπους, με 2-3, ξέρω εγώ. Μπορεί, όχι με όλους. Αν πας σπίτι σου το Σαββατοκύριακο και λες ρε, να πάρω τη Μαρία ένα τηλέφωνο, να της πω τι έγινε χθες με τον Κώστα. Αυτό είναι φιλία. Έχει αρχίσει να δημιουργείται φιλία. Κάπως έτσι. Οι καφέδες στο γραφείο, ας πούμε, ή το φαγητό γίνονται ποτά. Δεν πάμε να πιούμε ένα ποτό. Μετά τη δουλειά είναι πάρα πολύ γνώριμο. Πολλοί συνάδελφοι βγαίνουν μετά τη δουλειά. Αυτό στα όρθια ένα σπρεσάκι, με τα κοστούμια και τα τακούνια από τη δουλειά, αφαιρεί. Είναι πολύ γνώριμο. Είναι μια εικόνα που την έχω πολύ έντονα στο κεφάλι μου. Στα καφέ, στα εσπρεσάδικα, ας πούμε. Ή δεν πάμε για ένα ποτό, ή πάμε να φάμε σαν άνθρωποι κάπου, έχει εδώ κάτω ένα ωραίο εστιατόριο ή κάτι. Σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει και στην κανονική σου ζωή ο συνάδελφος. Ωραίο είναι αυτό. Εκεί εντάξει. Τι κάνει νιάου νιάου. Τώρα υπάρχει το άλλο θέμα. Όλα καλά, τι ωραία που έχουμε κολλήσει, τι ωραία που κάνουμε παρέα, τι ωραία που βγαίνουμε, τι ωραία που τα λέμε και εντός και εκτός γραφείου, αλλά είμαστε συνάδελφοι. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε βάλει στο μάτι την ίδια προαγωγή. Να έχουμε μια αντίστοιχη θέση και να την πάρει ένας από τους δύο. Ή κάποιος να προχωρήσει. Ή κάποιος να παίρνει περισσότερα μπράβο από τον άλλον. Ή κάποιος να είναι χαϊδεμένος. Ή δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί θα φανεί λοιπόν τη φιλία, είναι αυτή η φιλία που έχει θεσπιστεί και έχει οργανωθεί με τις επιτυχίες του άλλου. Γιατί μπορεί να πάρει ο άλλος 10 φορές μπράβο και ο ένας δηλαδή και ο άλλος καμία. Και εκεί να υπάρχει, αρχίζει μια ζήλια, υπάρχει μια αυτή. Αυτό παιδιά δεν είναι φιλία. Αυτό είναι να πάω στον ψυχολόγο μου, να λύσω τα προβλήματά μου, να δω γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί ζηλεύω τους άλλους, γιατί δεν κοιτάω τον εαυτό μου και κοιτάω τους άλλους που τα κάνουν καλύτερα, γιατί δεν διορθώνω εγώ και δεν καλυτερεύω εγώ. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά εκεί δοκιμάζεται. Το πράγμα. Εκεί θα δοκιμαστεί, παιδιά. Αν πρόκειται αυτό να είναι φιλία ή όχι, θα δοκιμαστεί στις χαρές. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε, παιδιά. Σήμερα παίρνω παρουσία στο γραφείο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος. Είμαι
4: είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα
4: είναι
2: πολύ ωραίος.
4: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
4: Όχι,
2: δεν
4: έχει
2: πουθενά το όνομα.
4: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό, ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο μασού της Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια μασού της με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δεν θα σου το πω.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά...
7: Το μπαλιάτσο.
6: Και την έβαψες.
7: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
16: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
15: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Ο δρόμος παρουσιάζει
18: Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
19: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
18: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
20: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα.
21: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Και επιστρέψαμε πάλι εδώ με τα γραμματάκια. Τα γραμματάκια σας έχω μείνει εγώ στα podcast. Μηνύματα είναι ρε παιδιά, δεν είναι γράμματα. Πολλά ήταν τα 5 χρόνια, έχει μείνει συνήθεια. Αναγνώρισα την καλύτερη μου φίλη στην πρώτη μου δουλειά. Στην αρχή δεν συμπαθούσαμε καθόλου μία την άλλη και σήμερα 12 χρόνια μετά έχουμε αλλάξει και 2 δουλειές. Έχουμε γίνει κουμπάρες και είναι και νονά της κόρης μου. Τελικά η καλύτερη φίλη που μου έδωσε εκείνη δουλειά ήταν και το μόνο πράγμα που κράτησα από εκεί. Είδατε τι ωραίο. Ναι, γιατί κολλήσανε. Παιδιά, καταλαβαίνεις αρκετά γρήγορα, αρκετά, όχι την πρώτη εβδομάδα, αρκετά γρήγορα μου πρόκειται αυτό το πράγμα να είναι σοβαρό. Αλλάξαν τις δουλειές τους, δεν χαθήκανε. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Κώστας. Δούλευα 6 χρόνια με έναν συνάδελφο και ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Καφέδες, φαγητό. Βγαίναμε μετά τη δουλειά, ξέραμε τα πάντα ένας για τον άλλον. Όταν έφυγε από την εταιρεία, στην αρχή μιλούσαμε κάθε μέρα. Μετά, μια φορά την εβδομάδα, κάποια στιγμή χαθήκαμε τελείως. Τότε κατάλαβα ότι μάλλον ήμασταν πολύ καλοί συνάδελφοι, αλλά όχι πραγματικοί φίλοι. Σωστό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό συμβαίνει και στο δικό μας χώρο, αλλά δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το είδος της δουλειάς μας, εμάς. Πάρα πολύ έντονα έχει να κάνει με αυτό. Ελένη, η πιο καλή μου φίλη στη δουλειά πήρε την προαγωγή που θέλαμε και οι δυο. Την πρώτη στιγμή στεναχωρήθηκα πολύ και για λίγο ένιωσα ότι δεν μπορούσα να χαρώ για εκείνη. Μετά σκέφτηκα ότι δεν έφταιγε εκείνη, επειδή τα κατάφερε. Είμαστε ακόμα φίλες και τελικά χαίρομαι που δεν άφησα μια θέση να χαλάσει μια σχέση χρόνου. Μπράβο. Σε λίγο όμως, αφήσουμε λίγο τις φιλίες. Πάμε σε εκείνες τις στιγμές που η δουλειά αρχίζει να μας δοκιμάζει. Ωράρια, απαιτήσεις, αφεντικά, μηνύματα εκτός δουλειάς και εκείνο το περίφημο κάνε λίγο υπομονή. Γιατί όλοι κάνουμε υπομονή στη δουλειά, παιδιά. Το θέμα είναι μέχρι πότε. Μη σκάσουμε κιόλας.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πώς θα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις, πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Πάμε μουσική, παρακαλώ, να ελαφρύνω και σε λίγο όλα εδώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
4: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
6: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
7: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
22: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
23: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το έχεις, τι νομίζεις?
25: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
26: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
27: Money. Cash. Money. I need some cash.
28: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
25: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
26: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
28: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
25: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
26: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
28: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
25: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
29: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
22: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Επιστρέψαμε, παιδιά! Δρόμος 89,8, τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ στη δική μου πολυκατοικία. Τι σας έχω, δώρο. Σαμπάνι στο αυτοκίνητο. Ωραία. Σαμπάνι στο ραδιόφωνο. Εννοείται. Σαμπάνι live στο κατράκιο. Ακόμα καλύτερα. Ο Δρόμος 89,8 σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός. Στείλε SMS το 54301. Δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Σαμπάνις. Μπες στην κλήρωση, διάλεξε παρέα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο Σαμπάνις. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Σήμερα, ρε παιδιά, έχουμε ανοίξει ένα μεγάλο κεφαλαίο. Δουλειά και συνάδελφοι. Μιλήσαμε για τους τύπους που όλοι έχουμε συναντήσει, για φιλίες που γίνονται στη δουλειά, καφέδες έξω, αυτό. Αλλάζουμε δουλειές ξανά, οι φιλίες εκεί που μένουν, ή και όχι φιλίες, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ελάτε να μπούμε εκείνο σε αυτό το, εκείνο το σημείο το οποίο δεν μας αρέσει καθόλου. Γιατί δεν όλοι οι συνάδελφοι ακριβώς. Υπάρχουν και κάτι διευθυντάδες, υπάρχουν και κάτι άλλα τμήματα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν ξέρουμε καθόλου και τους βλέπουμε πρώτη φορά και έχουν απαιτήσεις. Ωραία! Τι γίνεται αυτό με την υπομονή? Μερικά πράγματα που πρέπει να τα ανεχτούμε και μερικές φορές ανεχόμαστε πράγματα πολύ περισσότερο, για πολύ περισσότερο καιρό από ό,τι θα έπρεπε. Το κοιτάξουμε λίγο αυτό.

0: τα κολλασμένα.
1: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τα όρια σε αυτή την ιστορία και πώς κάτι γίνεται συνήθιο, ρε παιδιά. Κάπως πώς όταν. Πώς να σου πω, είναι όπως με τα παιδάκια. Θα τους δώσεις το κλειφιτζούρι γιατί έκαναν τα μαθήματά τους, ξέρω εγώ τι, διαβάσανε, ήταν καλά παιδάκια. Και μετά το μωρό θα συνεχίσει να σου ζητάει κλειφιτζούρι γιατί έκανε αυτό που πρέπει. Καταλάβατε τι γίνεται. Δημιουργεί προηγούμενο. Okay, θα δημιουργήσω προηγούμενο μία, δύο, τρεις φορές, όχι παραπάνω. Μετά έχει γίνει συνήθεια. Μετά τις τρεις φορές είναι. Σε ποιον θα τα φορτώσουμε, στη Μαρία. Όχι, παιδάκια. Μπορείς από την πρώτη φορά να πεις βεβαίως και θα το κάνω εγώ σήμερα. Να γίνεται ένα ωραίο rotation κάθε φορά. Αν κάποιος πρέπει να τρώει τη λέζα, να γίνεται ένα ωραίο rotation. Γιατί όχι.

0: Σίνεμα στην Αθήνα και μάλιστα παντού. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει και από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου υπολγίνεται μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Ολύμπια, μέγαρο μουσικής, στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και αγαπημένα σινεμά γεμίζουν προβολές και δράσεις με το ελληνικό σινεμά και τους νέους δημιουργούς σε πρώτο πλάνο. Και η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει δύο μεγάλες διακρίσεις, τη Χρυσή Αθηνά, καλύτερης ταινίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ. Γιατί ο πολιτισμός μας φέρνει πιο κοντά και μας θέλει όλους με τον πολιτισμό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή εδώ είναι η δική μου πολυκατοικία. Πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε λιγάκι. Να δούμε αυτό το δεν πειράζει στη δουλειά, θα το κάνω εγώ. Δεν είναι εντάξει, αυτό το κατεβάζω κεφάλι και λέω τι να κάνω. Δεν μπορούσε κανείς άλλος. Οπότε αρχίζει να γίνεται, με πειράζει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει δεν πειράζει, υπάρχει πειράζει και παραπειράζει. Τα μηνύματα γίνουν μόνιμα εκτός ωραρίου. Ότι εγώ δηλαδή θα πάω σπίτι και θα δουλεύω και θα απαντάω και θα τσεκάρω mail και θα κάνω τέτοια. Όχι. Ένα μήνυμα είναι πολύ μικρό βέβαια πράγμα. Μπορεί να έρθει ένα μήνυμα. Αλλά ξέρετε κάτι, άμα δεν το διαβάσεις το μήνυμα, τι θα γίνει. Χρυσή αλήθεια, κλείνω το κινητό μου όταν γυρνάω σπίτι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Απενεργοποιώ, τα κλείνω όλα το Σαββατοκύριακο. Έχω οικογένεια και παιδιά. Έχω τη ζωή μου να ζήσω. Έχω τον κόμενο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απαντάω σε mail στη δουλειά, εκτός αν γίνει major καταστροφή, ας πούμε. Αν δεν το έχεις κάνει από την αρχή, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Πρέπει να πας στο γραφείο κάποιου ανθρώπου, αναλόγως από αυτός που σου φορτώνει, και πεις: ακούστε να δείτε. Εγώ θέλω να σταματάει η δουλειά εδώ. Αν θέλετε να κάθομαι μία ώρα, βεβαίως θα κάτσω μία φορά στις τόσες, αλλά όχι μέρα παραμέρα. Ή κάθε μέρα, ή να το κάνουμε συνήθιο μία φορά την εβδομάδα. Γιατί αυτές είναι ώρες, οι οποίες είναι υπερορίες που δεν τις παίρνω. Και δεν κατάλαβα, έχω να πάρω το παιδί από το σχολείο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες, οι οποίες δεν είναι δικαιολογίες, είναι πραγματικοί λόγοι. Μετά έχουμε το αν είστε yes man. Ναι ρε παιδιά, αυτό το yes είναι, πραγματικά είναι ένα πλήγμα στη ζωή, γιατί θέλουμε να καμωνόμαστε τους καλούς, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε να σηκώθουμε και να φύγουμε και να τους στείλουμε μια ευχή φεύγοντας κιόλας. Θα γίνουμε εμείς το θύμα. Ναι, θα το κάνω εγώ, τι να κάνουμε, θα θυσιαστώ εγώ. Καθόλου. Γιατί να το κάνεις. Αν δεν έχεις δεύτερη σκέψη από πίσω ότι θα με συμπαθήσεις και θα γίνει αυτό και εκείνο και τα άλλο, είναι μια δεύτερη σκέψη που δεν συμπαθώ. Να πω την αλήθεια. Εκτός αν είναι δική σου δουλειά. Εκτός αν είσαι workaholic. Πραγματικά και θες να σε τέλειο σε όλα σου. Πώς να σας πω, αν έχετε μάθει τους άλλους να λέτε ναι, την ώρα που θα πεις όχι δεν μπορώ. Είναι σαν επανάσταση. Θα γυρίσουν 10 κεφάλια. Με θόρυβο να σε κοιτάξουν. Και τι έκανες, απλά άρχισες να το πεις. Ναι, αλλά τους έχεις συνηθίσει. Και αυτό ένα ζήτημα, καταλάβατε. Το κάνε λίγο υπομονή, το ξέρετε. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ναι, αυτό είναι μέχρι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με την υπομονή. Μαζεύεις. Και κάποιο μισκάς. Δηλαδή και μπορεί να μπουκάρεις ένα γραφείο και να πεις: έλα, δεν με παρατάτε. Και θα σου πει: όλος τι έγινε, ρε παιδάκι μου, τι έξαρση ήταν αυτή, ας πούμε. Μπορεί να περάσουν μήνες και να κάνεις υπομονή, μήνες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την έξτρα ώρα που πρέπει να κάτσεις στη δουλειά. Έχει να κάνει και με συμπεριφορές. Με συμπεριφορές, με διάφορες παρενοχλήσεις, όχι σεξουαλικές, ενώ περίεργα υφή, αυτά. Πρέπει να, δεν μπορείς να κάθεις από κάτω και να τρως ξύλο εσύ. Σε όποια θέση και να είσαι. Άλλο το στάτους της δουλειάς σου επειδή ξεκινάς από τα χαμηλά και άλλο το στάτους σαν άνθρωπος. Sorry κιόλας, έτσι. Δεν κατάλαβα. Who are you? Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε. Άλλο υπομονή, άλλο η συνήθεια, άλλο το βουλώνω, το κάνω μοκό. Δεν γίνεται να μας καβαλάνε και δεν γίνεται να εξυπηρετούμε όλους τους άλλους εκτός από εμάς. Και αυτό το να λέμε ναι συνέχεια και να κάνουμε υπομονή συνέχεια, ας κάνει και κάποιος άλλος για αλλαγή.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξέρετε, θα φτάσει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
3: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
2: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.

0: Ανάλογα
1: χιλιάδες χιλιόμετρα.
2: Πως το ξύνει
3: το μολύβι.
4: Πρωινό στον δρόμο
5: με τον Χρήστο Φερεντίνο,
4: την Κατερίνα Καραβά
5: και τον Γιάννη Κορδόνα.
6: Πρωινό στον δρόμο.
5: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria!
14: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το...

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
3: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώ.
2: Γιάννης Στάσιος.
4: Την οδό μοναξιάς αριθμό δεν θυμάμαι.
2: Ρούλα Παπαθανασίου.
5: Ζηλεύεις πολύ.
2: Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε εδώ με τα μηνύματά σας. Γιώργος, για 2 χρόνια απαντούσα σε τηλέφωνα και μηνύματα της δουλειάς όλες τις ώρες, ακόμη και Σαββατοκύριακα. Κάποια στιγμή, 2 χρόνια, ο Χριστός. Κάποια στιγμή σταμάτησα να απαντάω μετά το σχόλασμα. Στην αρχή παραξενεύτηκαν, μετά όμως το συνήθισαν όλοι. Βεβαίως. Όπως τους μάθεις. Κατερίνα, έμεινα 4 χρόνια σε μια δουλειά που δεν περνούσα καλά, λέγοντας συνέχεια λίγο ακόμα. Μέχρι που κατάλαβα ότι είχαν περάσει 4 χρόνια περιμένοντας κάτι να αλλάξει. Τελικά αυτό που έπρεπε να αλλάξει ήταν η δουλειά. Σωστό. Μάνος, κατάλαβα ότι είχα ξεπεράσει τα όρια μου όταν η γυναίκα μου είπε ότι μπορεί να σχολούσα, αλλά η δουλειά έρχονταν κάθε βράδυ μαζί μου στο σπίτι. Ήταν συνέχεια στο κινητό και με το μυαλό. Ήμουν συνέχεια στο κινητό με το μυαλό εκεί. Είχε απόλυτο δίκιο. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό με τη δουλειά στο σπίτι. Πάρα πολλοί κόσμοι παίρνουν τη δουλειά του στο σπίτι και πραγματικά η φύση τη δουλειά τη δική μα, α πούμε, είναι τέτοια. Να τελειώσει μια παράσταση, να τελειώσει ένα γύρισμα, να πα σπίτι και να είσαι ακόμα βαμμένο, ψηλό εκεί το κεφάλι σου, ζαλισμένο από το γύρισμα, με ενέργεια περισσευούμενη μετά την παράσταση, ώρα 1 το βράδυ και να πα σπίτι και να θε να μιλήσει με τον άνθρωπό σου, με την οικογένειά σου και να πει πω έγινε σήμερα στην παράσταση και να αρχίσουν τα μηνύματα με του συναδέλφου, είδε τι έγινε, έγινε αυτό. Αυτά είναι λίγο φυσιολογικά. Είναι λίγο φυσιολογικά για εμάς, γιατί εμείς έχουμε και το καμαρίνι. Οπότε μετά τη δουλειά, μέχρι να ξεβαφτούμε και να φύγουμε ή να ετοιμαστούμε, εν πάση περιπτώσει, θα κάτσουμε εκεί πέρα να χαζέψουμε λίγο, να πιούμε ένα μπουκάλι νερό και να πούμε πόρε φίλε, τι πάθαμε και σήμερα και το αναλύουμε. Το να πηγαίνεις σπίτι και να έχεις δουλειά-δουλειά, τύπου δουλειά, θα ανοίξω mail και θα απαντήσω σε πελάτη. Όχι, παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό πράγμα αυτό. Γιατί να δουλεύω και στο σπίτι. Εκτός αν πεις, παιδιά, δεν θα έρθω αύριο, θα δουλέψω από το σπίτι. Γιατί γίνεται και αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν online πάρα πολύ ωραία.

0: Να είμαστε, φτάσαμε η ώρα 7. Τα είπαμε όλα για τους συναδέλφους, νομίζω. Δεν ξέρω αν κάτι μου ξέφυγε. Φιλίες που ξεκινούν και άνθρωποι που βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα στη δουλειά και αποφασίζουν τα όρια τους και βρίσκουν τις συμπεριφορές τους και ασχολούνται και με το τι τους βολεύει, τι δεν τους βολεύει και να ακούγονται και αυτοί λιγάκι και να μην τους καπελώνουν, ρε παιδιά. Για να κλείσουμε το σημερινό poll. Τι είναι αυτό που κάνει τελικά μια δουλειά να αξίζει? Η ίδια η δουλειά και τα χρήματα ή οι άνθρωποι με τους οποίους τη μοιράζεσαι? Σε όλες τις δουλειές και τα δύο συγχρόνως μπορούν, ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα για πάρα πολλά λεφτά, φερρυπίν, να είναι μια δουλειά να δουλεύω με καθάρματα. Εμείς κάνουμε και μια ιδιαίτερη δουλειά. Αλλά όπως και να έχει, πόσο μπορείς να κάτσεις με ανθρώπους που δεν συμπαθείς και δεν τα πας καλά στο απέναντι γραφείο? Πόσο μπορείς να ανοιχτείς, είναι θέμα ενέργειας. Είτε το γραφείο, είτε τη σκηνή, είτε το γύρισμα, με ανθρώπους οι οποίοι σου δημιουργούν πονοκέφαλο, ρε αδερφέ. Αρνητική ενέργεια. Όχι, πιστεύω ότι και τα δύο πρέπει να είναι. Ένας μικρός συνδυασμός. Τι λέτε, να το γιορτάσουμε? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Πάω να γιορτάσω, παιδιά. Πάω να γιορτάσω εντός εισαγωγικών. Δεν γιορτάζω ποτέ. Με γιορτάζουν οι άλλοι, να μου πούνε χρόνια πολλά οι φίλοι μου. Και όλα τα καλά, θα επιστρέψω αύριο 35 χρονών. Νομίζω πια ότι το δικαιούμαι. Καλό μήνα, παιδιά, σε όλους. Να είναι ωραίος αυτός ο Οκτώβρης, σας παρακαλώ. Οκτώβρη, be nice to me. Κάπου εδώ σας χαιρετώ. Αύριο έχουμε ραντεβού, μην ανησυχείτε. Θα επιστρέψω. I'll be back. 4 η ώρα, παιδιά, εδώ στο δρόμο 89,8 και που αλλού στην πολυκατοικία της Μαρίας. Σας φιλώ.
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τα πάντα να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
1: Νούμερο 4.
3: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
5: Πάει της ψυχής στα αγριό μονοπάτι.
1: Νούμερο 1.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
12: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
1: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οκτώβριος. Ναι! Ήρθε! Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Με τη Μαρία Σολομού.
4: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
2: Στον δρόμο. 89,8. Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: Are you guys ready?
2: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
6: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πώς είστε βρε παιδιά εκεί έξω. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 1η Οκτώβρη.
7: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, να είναι χαρούμενος αυτός ο μήνας, Παναγίτσα μου. Και να πάνε όλα καλά για όλους. Είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 10, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 10. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Καμιά φορά δεν σας έρχεται με αυτά που βλέπετε, με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που γίνονται στη δική σας ζωή, στο δικό σας περίγυρο, στο δικό σας περιβάλλον, όποιο και αν είναι αυτό, πράξεις ή λόγια ανθρώπων που βρίσκονται κοντά σας, να αρχίσετε να μιλάτε. Λοιπόν, να μιλήσετε. Όταν πρέπει να μιλήσετε ή αν θεωρείτε ότι έχει αξία τα λόγια, έχουν αξία τα λόγια ή πράξη των άλλων ανθρώπων, να μιλάτε. Αν όμως νομίζετε ή θεωρείτε, πιστεύετε ή τέλος πάντων έτσι σας βγαίνει ότι δεν θέλετε να ασχοληθείτε, αδιαφορήστε. Ναι λοιπόν, αδιαφορήστε. Και κάντε αυτό που πραγματικά θέλετε εσείς, τον τρόπο που νομίζετε ή με τον τρόπο που μπορείτε. Πάρτε το χρόνο σας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα στην αυλή, χέρι χέρι, να δούμε τι γίνεται και στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο. Ερχόμαστε με όλα αυτά που θέλετε να ακούσουμε, να ζήσουμε και να πούμε. Παρέα στο δρόμο 89,8.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός, είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος.
4: Είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
4: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
4: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
2: κάνει πουθενά το όνομα.
4: Παιδιά, να σας πω, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό, ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8.
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
19: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
23: Οκ.
22: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Και παίζει παντού.
3: Στην αρχή του μήνα λοιπόν, με τις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες να έχουν και τον πρώτο λόγο, γιατί έχουμε πει ότι όποιος γιορτάζει έχει ένα αβαντάζ παραπάνω εδώ. Οπότε ό,τι θέλετε να μην διστάσετε μέχρι και τις 10, www.dromosfm.gr.

0: και θα σας πάω και γρήγορα γρήγορα έξω για να πάρουμε την ανασούλα μας και να έρθουμε με αυτά που θέλετε και με αυτά που έχετε ζητήσει ήδη και πολύ καλά κάνετε. Όσα περισσότερα ζητάτε, τόσα περισσότερα θα λαμβάνετε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε, πριν βγούμε έξω, να σας πω ότι αν θέλετε να ξεχωρίσετε στον κλάδο του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο, οι ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων με IA εργαλεία φυσικά, αλλά θα εκπαιδευτείς και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες του κλάδου, θα σπουδάσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, θα εξειδικευτείς σε προγράμματα που θα είναι του πεδίου σου και του ενδιαφέροντός σου και η εκπαίδευσή σου ολοκληρώνεται σε πεντάστερα ξενοδοχεία διεθνών προδιαγραφών. Αν θες λοιπόν να εξασφαλίσεις όλα τα παραπάνω και άλλα τόσα, κάνε σήμερα την εγγραφή σου καλώντας τα τηλέφωνα των σχολών Α σε Γλυφάδα και Αθήνα ή στο www.ekalpha.gr για να μάθεις τα πάντα.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Μάρκετινγκ.
11: Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. με την εγγύηση της Unimart.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και καλά κάνουμε. Αφού μπορούμε, ό,τι μπορείς να κάνεις, να το κάνεις. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosofam.gr ή η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα, παιδιά, γιατί ωραία τα λέμε, ωραία τα φτιάχνουμε εδώ στο δρόμο 89,8, αλλά είπαμε να βγούμε και λίγο προς τα έξω, να σπάσουμε λίγο τη ρουτίνα μας, και τι καλύτερο, θέατρο. Θέατρο Φιλίπ, λοιπόν, για την avant premiere της παράστασης «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης». Και για να είστε εκεί και εσείς και η παρέα σας, διπλές προσκλήσεις, να τις διεκδικήσετε, γράψτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Ιωκάστη, το όνομά σας, και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά για τα SMS.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Βουρ στην αυλή, ανάσα και ερχόμαστε. Ανάσα σας έχω πει, θα παίρνετε κυριολεκτικά και μεταφορικά στη διάρκεια της ημέρας, να ξυγωνώνεται και ο εγκέφαλος, να έχουμε τις σκέψεις που πρέπει και να πορευόμαστε με ανάσες, να μην λαχανιάζουμε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδε. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινήσει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
3: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
2: Χιλιάδε χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
4: Ανάλογα από χιλιάδε χιλιόμετρα.
3: Πώ το ξύνει. Πώ το ξύνει. Πώ το ξύνει το μολύβι.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλου και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
3: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου, μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου, live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
6: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα.
3: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Το δρόμο 89,8, πιστά και σωστά όπως καθημερινά στο ραντεβού μας από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. 24 ώρες το 24ωρο, εδώ ακούτε τα καλύτερα, τα καλύτερότερα, τα ακούμε πάντα στη δική μας παρέα. Σε αυτό το τρίωρο που ήταν το δικό σας τρίωρο, εδώ που τα λέμε όλα και με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, λίγο πιο χαλαρά, αλλά όπως είναι τα πράγματα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, συνεχίζω να τα διαβάζω.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Άκου τώρα να δεις τι θα γίνει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει με νέα επιτυχία και την ακούτε αποκλειστικά στο δρόμο. Θα την ακούσετε προφανώς αποκλειστικά στο δρόμο. Γιάννης Πλούταρχος, η καθημερινότητα. Συντονίζεστε και ακούτε πρώτη και αποκλειστικά, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχορν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
13: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
12: Γιάννη Στάσιο.
13: Είναι οδό μοναξιά, αριθμό δεν θυμάμαι.
12: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Guest, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το έχεις, τι νομίζεις?
16: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
17: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
18: Money. Cash. Money. I need some cash.
15: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
16: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
17: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
15: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
16: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
17: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
15: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
16: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
19: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
12: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
20: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
21: Επιστροφή τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Κάντε λέξη και προτάσεις σε αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Στείλτε τα στο www.dromosfm.gr, σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε. Στέλνω τεράστιο φιλί σε εσάς που μας ακούτε εκτός Ελλάδας και είστε εδώ κάθε απόγευμα και έτσι νιώθουμε ότι η απόσταση μικραίνει και εκμηδενίζεται, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε εκτός Αττικής. Να προσέχετε λίγο αυτές τις μέρες, έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές της χώρας. Έχω πει πολλές φορές, μαγκές εδώ δεν χωράνε. Όταν βλέπεις ότι η φύση είναι σε έξαρση σε οποιοδήποτε σημείο, δεν λες «Α, εγώ μπορώ να περάσω», «Α, εγώ μπορώ να τα καταφέρω». Όχι. Ψυχραιμία και σύνεση, παρακαλώ πολύ.

0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε ό,τι λέτε. Εγώ σας στηρίζω και σας υποστηρίζω, γιατί είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω και θα τον ευνηδιάσω ευθύς αμέσως, χωρίς να το περιμένει. Του έριξε έτσι το μικρόφωνο και νομίζω ότι θα τα καταφέρει, γιατί έχει μάθει λίγο τις απρόβλεπτες κινήσεις μου. Αυτό που περιμένατε, αυτό θα γίνει. Ο Άκης Τσόκος είναι μαζί μας με την θεσπέσια ερμηνεία του. Έχεις διαλέξει τραγούδι?
1: Έχω διαλέξει.
0: Όντως, είσαι πολύ γρήγορος. Για πάμε.
1: Είμαι
0: να μας πεις.
1: Στο μπαμ και κάτω θα το πω.
0: Μπαμ και κάτω, ωραίος.
1: Μπαμ και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο. Ήρθες και έφερες τα πάνω κάτω. Μπαμ και κάτω.
0: Αυτό.
1: Έκανε και το τράβηγμα. Λάβουν
0: γεράτο. Έλα, τέλειος, τέλειος. Ήσουν, μπράβο. Το περίμενε αυτό. Λέω, θα το κάνει, δεν θα το κάνει. Μπράβο, ρε Σιάκη. Παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Έτσι είναι, έχουμε, ρε παιδί μου, και κάτι ευχάριστο να λέμε. Και να σας πω κάτι. Νομίζω ότι το ευχαριστιέσαι κιόλας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Σ' αρέσει. Το γουστάρεις.
1: Νιώθω μια γλυκιά μηχανή, αλλά γουστάρω.
0: Αλλά σ' αρέσει. Νομίζω ότι αρέσει και σε όλους εμάς που σ' ακούμε. Γιατί μας θυμίζεις έτσι κάτι λίγο από τα παλιά, αλλά από την άλλη. Το φτιάχνεις, ρε παιδί μου, το ζεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν σας αρέσει κάτι και θέλετε να το κάνετε και το είναι σας, ρε παιδί μου, το ζητάει να το κάνετε. Και θα βγαίνει πάντα ωραίο, ό,τι και να είναι αυτό. Σε επαγγελματικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, στην πλάκα σας, στα σοβαρό σας, στα πάντα όλα. Αρκεί να το θέλετε και να το πιστεύετε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είστε καταπληκτικοί. Έχετε τα καλύτερα να πείτε. Είδες βρε πόσο σας αγαπάει ο κόσμος. Είδες. Δεν συγκινήσε.
1: Και μην ξεχνάτε και εγώ σας αγαπώ.
0: Αχ, καλά κατάλαβα. Έχουμε ξεφύγει. Θα μαζέψω γκέμια. Η καλούμπα έχει φύγει, παιδιά. Ο χαρταετός πετάει πάνω. Μαζεύω καλούμπα όταν χρειάζεται. Αλλά μερικές φορές πρέπει λίγο και ο χαρταετός να φεύγει, ρε παιδί μου, στον ουρανό. Να κάνει τα σκέρτσα του, τα νάζια του. Τους ελιγμούς του. Δεν πρέπει.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρος.
3: Είναι υπέροχος.
1: Είμαι πάρα
3: είναι
1: πολύ ωραίος.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
1: έχει πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
9: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
10: Ο έρωτας σκοτώνει.
11: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
12: Είδα να κάνουν σεξάκι.
13: What the fuck? Ο ξαδερφός μου τον ανακάλυψε.
14: Αντίχει τους.
15: Είναι πεθαμένοι.
14: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
16: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
17: Οκτώβριος. Ναι. Ήρθε! Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο το Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
8: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο 89,8. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
19: Οκ!
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8 και ωραία και καλά γιατί είναι μαζί μας και η Telecom για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μαθαίνεις περισσότερο στο telecom.gr.

0: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Η Μιράνια Τραγόμαλου. Και μέχρι αύριο, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Οι καμπάνες να βαράνε για εσέ, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείνει.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 2.
4: Που μας πάει της ψυχής στα αγριό μονοπάτι.
1: Νούμερο 1.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα.
2: Όχι
1: χιλιάδες. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινήσει από εδώ μέχρι το ασπρόπυλο.
3: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
1: Χιλιάδες χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
2: Ανάλογα χιλιάδες χιλιόμετρα.
3: Πώς το ξύνει
4: το μολύβι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τραγούδι «Η Καθημερινότητα» που θα ακούσετε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε στίχους Ελένης Γιαννατσούλια και μουσική Μάριο Ψημόπουλο και φυσικά σε πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση. Δεν θα σου το πω.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινή

0: Τεχνικές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτερ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
2: Είσαι μισός.
1: Όχι, είμαι ολόκληρος.
3: Είναι υπέροχος.
1: Είμαι πάρα
3: είναι
1: πολύ ωραίος.
3: Δεν έχει γίνει tag.
1: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
3: Όχι, ρε παιδιά. Δεν
1: έχει πουθενά το όνομα.
3: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό. Ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
4: Οκ.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Σελίδα

να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Για να δούμε τι έπαιξε.

έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,